0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ. Και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Today 104,5.

παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει. Και σας αρέσει. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Let's go for it.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 10-12, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Today 104,5.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
6: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
10: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Τα βρήκαμε. Έλα, σιγά σιγά, βήμα-βήμα, το βρούμε, θα βρούμε το βηματισμό μας, όλα καλά. Αυτή, παιδιά, είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που κάθε μέρα μαθαίνει να περπατάει. Όχι, εντάξει, υπάρχει λόγο σήμερα. Είναι ο Χρήστος ο Γινέλης, κοντά μας ο αδερφός μας.
1: Καλημέρα, Χρήστα.
0: Καλημέρα, Χριστάρα, καλώς ήρθες. Συγγνώμη που σε φέραμε τώρα τόσο μακριά. Πού μένει, μένεις κάτω, ε. Αγία Παρασκευή, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: καλώς είναι, καλώς. Λοιπόν, το φέραμε γιατί. Το φέραμε, του ζητήσαμε να έρθει του ανθρώπου γιατί η Βασιλική μας είναι λίγο αδιάθετη. Όλα καλά. Χαμήλωσε μου λίγο στα αυτιά το χαλί και ανέβασε με μένα τη δική μου ένταση. Και μετά θα πάρει και τον Θανάση. Άλλη σύνθεση τώρα, παιδιά αυτή. Γιατί συνήθως είναι εδώ η Κατερίνα Ήπουκα. Αλλά, να, αυτό είναι ο Θανάσης. Του λες, Θανάση, αύριο. Περιόρισε μου λίγο το Μουντιάλ, σε παρακαλώ. Λίγο λιγότερο Μουντιάλ. Το περιορίζω, το βλέπε βέβαια εδώ, αλλά ξύπνησε την ώρα τουλάχιστον έχει έρθει ξύπνιο.
1: Κύριος. Έχω χορτάσει μπαλάρα εχθές, είδαμε τα τρία λιοντάρια. Τζόκα Μπονίτο η Άγγλια. Από τη Βραζιλία το περιμένουμε το καλό το ποδόσφαιρο. Από τη Γαλλία, από την Ισπανία ζορίστηκαν. Η Αγγλία εχθές ισοπαίδωσε τον αντίπαλο με τρομερό επιβλητικό ποδόσφαιρο. 4-2 και πάμε για κούπα.
0: Πάμε για κούπα, λέει. Από το πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, δυνάμωσε μου τα πάντα από ομιλίες. 1-2-3. Και τον Θανάση δηλαδή θέλω να πω παραπάνω.
1: Μόλις ισοφάρισε του Ουσμπεκιστάν την Κολομβία.
0: Εντάξει, καταλάβα τώρα τι γίνεται.
1: Τρομερό παιχνιδάκι.
0: Ο τύπος έχει βάλει κινητό εδώ πέρα και ενώ κάνει την εκπομπή. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Είπαμε ότι. Αλλά τουλάχιστον είμαστε στο job description μας. Δηλαδή η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Εκπομπή που κάνουμε εκπομπή, αλλά παρακολουθούμε και μια άλλη εκπομπή ταυτόχρονα. Όταν πήγαμε να ακούσουμε και τι άλλε εκπομπέ. Κάτι που κάνουμε 19 χρόνια, ακούσαμε τα σχόλιανά μας. Οπότε τουλάχιστον να βλέπουμε Μουντιάλ.
1: Γενικά φέτος είχες τη τιμητική σου. Σε βαφτίσανε πολύ.
0: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι. Νομίζω ότι φέτος έγινε το εξής. Κάπως επειδή πραγματικά πιστεύω ότι σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν γενικότερα η τηλεόραση, αλλά η τηλεόραση με την ως τώρα μορφή της πεθαίνει. Θα κοπούν ζώνες ολόκληρες. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι σε 2 χρόνια πρωινά δεν θα υπάρχουν.
1: Και εγώ το πιστεύω. Ενημερωτικά μόνο θα είναι, παιδιά. Θα είναι...
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να περάσουμε στα format. Μπορεί να, να περάσουμε σε άλλου είδους τηλεόραση. Μακάρι. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Ούτε θέλω να είμαι
1: Θα σου πω εχθές είχα μια συζήτηση.
0: Προφήτης κακών.
1: Αλλά... συντάχτες και κάπου καταλήξαμε.
0: Ωραία, κάτσε να σου τελειώσω. Τώρα αυτό με ρώτησες. Πιστεύω λοιπόν ότι επειδή σιγά σιγά περνάει η προηγούμενη τηλεόραση από μια στενοπό η οποία δεν θα βγει σε ξέφωτο, θα κλείσει κάποια στιγμή. Είμαστε ήδη δηλαδή σε ένα λαγούμι το οποίο δεν θα βγει στην επιφάνεια της γης, θα βγει σε τοίχο. Έτσι, αλλά επειδή ζοριζόμαστε, αρχίζουμε να ζοριζούμε και ο ένας τον άλλον. Πολλό δε μάλλον επειδή δεν υπάρχουν και λεφτά και υπάρχουν οι μειώσεις, να τρώμε λίγο και τα σωθικά μας. Αυτό που έλεγα την εικόνα της ή ένας που τρώει το πόδι της.
1: Ναι.
0: Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, νομίζω ότι φέτος δεν είμαι εγώ, γιατί και εγώ μέρος του συστήματος αυτού είμαι. Δεν το παίζω εγώ ότι είμαι ο καλός και οι άλλοι είναι κακοί. Και εγώ μέσα είμαι.
1: Ο Ποπολάρος.
0: Ναι. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ζορίστηκαν όλοι και έγιναν πιο ευερέθιστοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάτι
1: και πιο επιθετικοί.
0: Ακριβώς. Δηλαδή κάτι που παλιά θα το άφηνα να περάσει ή θα απαντούσαν πιο χαλαρά ή δεν θα τσαντιζόντουσαν καν. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που έγινε με τον Τζιμιτσέλ ήταν κάτι εξωγήν τέτοιο πράγμα. Γιατί βάζω και τον Γιάννη μέσα σε όλο αυτό. Γιατί όλο το σύστημα ταρακουνήθηκε από το θέατρο και το MeToo μέχρι την τηλεόραση που δεν πλήρωσε MeToo. Κακώς. Κανένας δεν κατηγορήθηκε για MeToo στη τηλεόραση. Είναι δυνατόν ένα ολόκληρο industry που λέμε και στο χωριό μου να μην έχει περιστατικά MeToo. Γιατί δεν ακούστηκε ποτέ.
1: Πώς το καταφέρουν και το καλύψαν.
0: Ναι, τεράστιες ζητήσεις. Τώρα αυτοί πάμε παρακάτω. Λέω λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό έδωσαν σημασία άνθρωποι σε πράγματα που δεν θα άδυναν. Παρέτειναν παρεξηγήσεις και εκεί που έλεγες και κάτι και περνούσε μετά από 2 μέρες τουλάχιστον ή δεν ακουγόταν και καθόλου, ξαφνικά διαρκούσε μια εβδομάδα. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί. Γιατί που λες να πω κάτι και να ασχολούμαστε από την Τρίτη που θα το πω μέχρι την Κυριακή. Γιατί μετά ξεκινάνε του Σαββατοκύριακου οι εκπομπές και ρωτάγαν τον Μπασά που έβγαινε από ένα θέατρο που είχε πάει με την Κική. Είπε ο Φάνης αυτό. Ποια είναι η γνώμη σου? Και έπαιζες μέχρι και Κυριακή. Οπότε έπαιξε ρόλο και αυτό. Δεν λέω ότι και εμένα το στόμα μου, αλλά το στόμα μου μένα αυτό ήταν πάντα. Και θέλω να πω ότι θέλω να πιστεύω δε ότι δεν προσβάλλω. Δηλαδή, λέω σκληρά πράγματα, αλλά πάντα με επιχειρήματα και δεν βρίζω κανέναν.
1: Σιγά τα σκληρά μου, ρε, που λέμε τώρα. Δηλαδή, μιλάμε για τη δουλειά της τηλεόρασης, δηλαδή και για τις σχέσεις και για τα θέατρα. Σιγά τα σκληρά. Δεν έχουμε και πολιτικό σχόλιο.
0: Έχεις δίκιο, ναι.
1: Ή δεν κάνουμε ένα βαρύ κοινωνικό σχόλιο απέναντι σε άλλες ομάδες. Δεν κάνουμε κάποιον κοινωνικό πόλεμο.
0: Κοίτα, για να μην τώρα. Για να μην το χρυσώνω το χάπι. Το να πει τραβήξτε την πρίζα σε μια εκπομπή είναι σκληρό. Αλλά είναι πρώτον αυτό που θα έκανα και εγώ και το ξέρεις γιατί το είχαμε συζητήσει, ότι αν το ραδιόφωνο δεν πάει καλά, η εκπομπή να κοπεί για να κάνουμε κάτι άλλο καλύτερο και να μην ξυπνάμε 4 το πρωί. Αυτό αφορά το Mappe Show, έτσι. Είναι λοιπόν η φιλοσοφία μου αυτό, να μην το αφήνεις το άλλο το πράγμα να
1: διωγγώνεται.
0: Όχι, να εξασθενεί και στο τέλος να ευτελίζεται. Γιατί κοιτάξτε τώρα τι έγινε, το τραβάγαν την εκπομπή του Τσουρού, όπως ό,τι είπα έγινε. Πείτε μου τώρα από τους συνεργάτες του Τσουρού, ποιοι θα έχουν δουλειά του χρόνου. Γιατί έχουν στο μυαλό τους όλοι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ταυτιστεί με αυτό το προϊόν το οποίο άρχισε να φθείρεται και εφθάρει χοντρά. Τέλος πάντων, αλλά θέλω να πω ότι αυτή είναι η γνώμη μου και τη λέω και ακόμη και τώρα και τη λέω και για τον εαυτό μου. Εγώ δεν μπορεί να έχω κάτι με τον Τσουρό, προφανώς δεν τον χωνεύω και αυτός δεν χωνεύει. Εντάξει, αλλά δεν θα έβγαζα αυτό το πράγμα, τα συναισθήματά μου στην κριτική μου. Λέω κάτι γιατί για να είναι σωστή η κριτική μου, πρέπει να είναι αντικειμενική για να έχω κι εγώ δουλειά του χρόνου.
1: Μα ναι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Οι εμπάθειες φαίνονται στο λόγο. Δηλαδή, θα φανεί άμα το λες κάτι επιθετικά για τον άλλον, ναι. Και είναι εκ του προσωπικού, θα φανεί στο τέλος σήμερα.
0: Έτσι νομίζω.
1: Τώρα, άμα κάνω.
0: Ξέρεις πως χαίρομαι κριτική όταν λέω και κάτι καλό που το βλέπω και λέω καλός. Και από μέσα μου πιέζομαι, γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι. Και λέω, αφού αυτό σου έχει κάνει αυτό το κακό, γιατί το αναγνωρίζεις το καλό του. Έτσι όμως πρέπει για να έχω και εγώ δουλειά. Να είμαι αντικειμενικός πραγματικά, για να ξέρουν ότι ο Γκαρέζος δεν θα είναι όποτε πέφτει το όνομα του πασά στο τραπέζι, θα τον βρίζει. Για να έχω και εγώ δουλειά του χρόνου.
1: Γιατί βλέπεις υπάρχουν και αυτοί οι αιμονικοί άνθρωποι.
0: Φυσικά. Έτσι. Ας πούμε η Καμπούρη. Τις τελευταίους μήνες, όποτε άκουγε ο Γκαρέζος, έλεγε στάνταρ το αντίθετο. Χωρίς να ξέρει τη θεματολογία. Δεν ξέρει την ξερετήπα. Έβλεπε στη σκαλέτα ο Γκαρέζος και ήξερε ότι θα με βρει. Πιστεύεις ότι βγήκε σε καλό αυτό? Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, λοιπόν, μάθος τώρα.
1: Πάντως και χθες που είχα μια συζήτηση, δεν θα καρφώσω με ποιους, τέλος πάντων, αλλά σημαντική στον χώρο. Και συντάγαμε γενικά για την κατάσταση. Εντάξει, οκ, και αυτή η στεναχωρημένη, απελπισμένη, μου λέει: άστε, δεν μας βλέπω να είμαστε του χρόνου. Από εδώ από εκεί το φέραμε και καταλήξαμε στο ότι πώς αλλάξει η τηλεόραση. Η τηλεόραση θα αλλάξει με το: οκ, θα φέρει κάποια νέα προγράμματα, πρόσωπα δεν θα αλλάξει, θα μείνουν οι ίδιοι, είναι σίγουροι τα παιδιά γι' αυτό, θα κοπούνε ζώνες. Mm-hmm. Και θα επενδύσουν τα κανάλια στη λεγόμενη πλατφόρμα που ετοιμάζουν.
0: Ναι.
1: Και εγώ εκεί πιστεύω θα γίνει το παιχνίδι.
0: Θα γίνει και η αντίθετη πλατφόρμα του Sky.
1: Θα γίνει και η αντίθετη μας εδώ. Το Sky το έχει ανακοινώσει ότι θα την κάνει πιο πολύ αθλητική. Γιατί θέλει να πάρει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού σε όλα τα αθλήματα για να τα δείχνει.
0: Και θα κάνει με τον ΠΑΟΚ κολογιά.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Το λέω για τους επιχειρηματίες. Γιατί Sky και Open. Μάλλον Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Άρα Sky και Open. Άρα Αλαφούζος και Σαββίδης.
1: Λογικά. Γιατί οι άλλοι θα κάνουν, λένε, μια πλατφόρμα.
0: Γιατί οι άλλοι τρεις έχουν ενωθεί ούτως ή άλλως.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Οπότε σου λέει, θα πάμε στην επιλογή το ότι πληρώνεις, βλέπεις ό,τι θέλεις. Και εκεί είναι η ευκαιρία να δούμε καινούργια πρόσωπα. Δεν θα είναι, λέει, ένα πλούσιο πρόγραμμα την πρώτη χρονιά, αλλά μέσα στη τριετία θα πάει όλη η διαφημιστική πίτα στις πλατφόρμες.
0: Θα πάει.
1: Θα πάει.
0: Και θα φύγει το digital.
1: Θα φύγει, ναι. Θα φύγει, και
0: γιατί
1: θα φύγει,
0: η τηλεόραση έχει φύγει ήδη.
1: Ναι, και θα φύγει τελείως η τηλεόραση. Οπότε στην ουσία τι σου λένε, θα μείνει μια ελεύθερη τηλεόραση με διεκπαιρεωτικές εκπομπές ενημέρωσης και κάποιες επαναλήψεις και κάποιες ταινίες. Αυτό, τέλος. Και στις πλατφόρμες το κάθε κανάλι θα βάλει τις καινούργιες του παραγωγές.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό για τον τηλεθεατή και τον ακροατή τώρα, γιατί για αυτούς κάνουμε την εκπομπή, είναι καλό τώρα για μας, θελέστα και παθέστα.
1: Μα τι κάνουμε τώρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Θα προσαρμοστούμε, Μίτσο μου.
0: Εμείς θα προσαρμοστούμε, Θανάση μου, γιατί εμείς την αγαπάμε τη δουλειά μας. Άλλοι, να, άκου και τον Καραμαλή προχθές που δεν έχει, εχθές, δεν έχει ξαναγίνει, παιδιά, πιο cringe λόγος. Πρέπει να ακούσετε το λόγο του Καραμαλή χθες. Είναι φοβερό να το πω και στους συνεργάτες, γιατί αυτό έχω εγώ με την τέτοια τώρα της, με την πώς λέγεται, με τη διαστροφή, το έχω σπουδάσει αυτό, την πολιτική επικοινωνία. Λίγο οι συνεργάτες. Είναι ωραίο να γράψει.
2: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
4: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.
5: Πάμε θάλασσα.
6: Πάμε.
5: Πάμε μουσικές.
6: Πάμε.
5: Πάμε νόστος.
6: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
5: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. τεκίλα. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος. Let's go for it. Η μουσική του σήμερα στον Today. Today 104,5.
1: Είσαι μη μπουρδα.
0: Αυτό που σου λέω, όχι μη πεις μπουρδα, δεν θα κολλάει αυτό που θα βγάλεις από το στόμα σου με τη μορφή σου.
1: Μπράβο.
0: Ένας με άσπρα μαλλιά θα μιλάει σαν αυτούς και θα ακούγεται περίεργο.
1: Και τους λέω σε καλιά φάση. Λέω λοιπόν τώρα εσύ εδώ θα βγάλεις λέω την μπλούζα σου για να κάνουμε το αστείο ότι και καλά βγάζω και εγώ τη δικιά μου μπλούζα. Ναι. Και γιατί μου λέει, είχαν κολλήσει.
0: Να το είδα ρε το βίντεο με το μπασκετάκι.
1: Μπράβο, είχαν κολλήσει λίγο. Και λέω, ρε, βγάλει την. Λέω, δεν πειράζει, λέω, είστε και ωραία, να δούμε και τα λεφτά, γουστάρουμε. Και μου λέει, και μου έρχεται εκείνη η ώρα η έκφραση και λέω, ρε, εσύ, έτσι θα φλεξάρεις. Και γελάνε και λένε, ναι, ρε, μπρο, το πιάσα.
0: Αλλά καπού πάμε. Εν τω μεταξύ, βέβαια, τα ίδια λέγανε οι δικοί μας γονείς όταν ήμασταν σε αυτή την ηλικία που ήταν αυτές οι φράσεις. Σου τη δίνω, μου τη δίνεις.
1: Κάκελο, δικαίωμα.
0: Ναι, δεν είναι λοιπόν να πούμε και αυτά και τώρα είναι άλλες.
1: Του φλεξάρω και κατάλαβε.
0: Κατάλαβε. Λοιπόν, τέτοιες φράσεις. Όχι, δεν φλεξάρω, δεν του βάλανε. Αλλά βάλανε στον Καραμαλή τέτοια. Παιδιά, πρέπει να ακούσετε. Άκουσα απόσπασμα. Γκρίντζαρε το είναι μου. Γκρίντζαρε, δηλαδή φρίκαρα, ρε παιδί.
1: Μηχανές του Λουμπέν ετοιμάζονται.
0: Μίλαγε καταρχάς στην τελετή αποφύτησης. Για δες ρε Θανάση, τώρα δεν έχουμε και την Κατερίνα να το ψάξει. Ήτανε κάπου λοιπόν σε μια τελετή αποφύτησης και μιλούσε σε αποφύτους. Και λέει, το κόνσεπτ ήταν, ήθελε να μιλήσει εθνικιστικά. Ξεκάθαρα. Πατριωτικά, εθνικιστικά. Αν είναι λοιπόν ένα πρόβλημα η γλώσσα που θα χρησιμοποιήσει, ένα δεύτερο πρόβλημα το ότι πραγματικά μιλάμε πια για το ακρονάουτον της παγκοσμιοποίησης στα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά δεν νιώθουν ότι είναι Έλληνες, Ελλάδα, πατρίδα. Νιώθουν ότι ανήκουν εδώ έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά αυτό το ότι εγώ είμαι Έλληνας και εσύ Χρήστο είσαι Αλβανός, δεν το έχουν τα νέα παιδιά. Ότι εγώ, μάλλον ότι εγώ είμαι κάτι παραπάνω που είμαι από σένα ή που η δική μου η πατρίδα και όχι η δική σου πατρίδα. Νιώθουν όλοι παιδιά. Αυτός λοιπόν το πήγαινε προς το ότι.
1: Στο Αριστοτέλειο Κολέγιο.
0: Ναι.
1: Με στίχους.
0: Λουκιανού και Λαϊδόνη. Κάτσε. Ήθελε λοιπόν αυτός ρε παιδί μου, ένα λάθος. Ήθελε να περάσει λίγο στα παιδιά με το δικό του τρόπο ότι είστε και κάτι παραπάνω που είστε Έλληνες. Αυτό τα παιδιά δεν το έχουν. Χαίρονται που είναι Έλληνες, αλλά ως εκεί. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εγώ έχω αυτή την αντίληψη. Έτσι. Ναι, δεν είπα δηλαδή ότι ντρέπονται κιόλας. Αλλά οκ. Okay, δηλαδή, αν η Ελλάδα δεν τους εκτιμήσει το γεγονός ότι σπουδάζουν, ότι δουλεύουν για αυτήν, ότι, θα πάνε αλλού. Που τους εκτιμούν. Δεν θα πούν όχι, θα κάτσω να στηρίξω την πατρίδα μου όπως λέγανε οι παλιότεροι.
1: Δεν υπάρχει πλέον αυτό.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Και αυτό είναι και. Θα πω πανευρωπαϊκά. Δεν θα
0: ναι,
1: πω
0: παγκοσμίως. Μα είναι παγκοσμίως είναι. Δεν είναι ότι. Πια, και δεν είναι σήμερα ότι είναι παρτάκιας ένα παιδί που βλέπει ότι δεν εκτιμάται από την πατρίδα του αυτό που παλεύει να κάνει και πάει να το βρει κάπου αλλού.
1: Ξέρεις γιατί όμως γίνεται αυτό. Γιατί πανευρωπαϊκά τα παιδιά και εγώ. Θα πω γιατί κοιτάξτε, και εγώ νεαρό θεωρούμε ότι με τέλο
0: πάντων. Πάνω στο μετέχνη.
1: Είμαι στο μετέχνη. Ναι. Λοιπόν, πιστεύουμε ρε παιδί μου ότι πλέον δεν υπάρχει καμία δυναμική στα σύνορα, δεν υπάρχει καμία αυτοκυριαρχία του κράτου, δηλαδή του κράτου του οποίου διαμένει. Δεν θα δει μια ισχυρή Γερμανία όπω ήταν πριν 50 χρόνια, μια ισχυρή Γαλλία. Όλα ελέγχονται, όλα κατευθύνονται και όλα πάνε σε μια κοινή γραμμή. Οπότε σου λέει είμαστε Ευρώπη.
0: Πάντως ακόμη και αυτό, ναι, δεν του ενδιαφέρει και το στρατιωτικό. Δηλαδή παλεύουν τώρα τα κράτη, έβλεπα το Μακρόν πάλι παλεύει, ποιο θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νοιάζει του νέου αυτό. Ποιο έχει τον καλύτερο στρατό και ποιο όταν θα πλακωθούμε θα κερδίσει.
1: Ναι, γιατί σου λένε, ρε παιδί μου.
0: Υπάρχουν ομάδε νέων που λένε, ρε παιδί μου, εμείς είμαστε Ορθόδοξοι. Εμείς έβλεπα χτες τον Ευαγγελό των 12 θεϊστές. Εμείς είμαστε με το στρατό. Όλοι έχουμε κατά καιρούς τις μόδες μας. Εγώ μιλάω για την πλειοψηφία. Λέω λοιπόν, ας πούμε, και στο πλαίσιο αυτό, ότι ο νέος ρε παιδί μου κοιτάζει πια ποιος θα εκτιμήσει το άγχος του, το ζόρι του, τα όνειρά του, ποιος θα τα κάνει πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν. Πατάω και ένα κουμπί. Μάλλον φτάνω και σε μια κορυφούλα μικρή που λέγεται και στρατός. Δεν έχει κανένα λόγο ο νέος να υπηρετήσει. Με την έννοια αυτή που λέγαμε εμείς, να υπηρετήσω την πατρίδα μου ως μέρος των υποχρεώσεών μου ως Έλληνας πολίτης. Χαίστηκε. Τι του προσφέρει αυτή η πολιτεία.

0: συζήτηση. Λέω λοιπόν όμως, έχω ένα φίλο που είναι μα, σαν εσένα, σαν το Σταμάτη. Δηλαδή, τι εννοώ. Πάρα πολύ έξυπνα παιδιά που ρε παιδί μου στο σχολείο, είτε για, επειδή δεν, είχαν θέματα τα οποία δεν μπορούσαν να τα διαγνώσουν τότε, δυσλεξίες κτλ. Είτε επειδή δεν γουστάρανε στην τελική, ούτε το σύστημα, ούτε τη φάση τους, δεν τα πήγανε καλά. Είτε δεν πέτυχαν τις πανελληνίες που συζητούσαμε τις προάλλες. Αυτά τα παιδιά όμως ήταν δαιμόνια παιδιά. Και το κατάφεραν αλλιώς στη ζωή τους. Έχω ένα φίλο λοιπόν, αυτό λέγεται Γιάννης Χούμης. Ναι, είδε και απόειδε αυτό λοιπόν. Μιλάμε τώρα για. Αυτό που εδώ θα λέγαμε αλήτης. Με την καλή έννοια αλήτης, όχι κακό παιδί, καταλάβατε.
1: Αλάνε.
0: Της πλατείας, της φάσης, του τσιγάρου, καταλάβατε. Λοιπόν, εδώ δεν θα είχε τον ήλιο μοίρα. Γιατί άντε να γινόταν υπεύθυνος κανόνας μαγαζιού, κανόνας μπαρ, ρέστοραν. Ως εκεί. Τα παρατάει λοιπόν, έτσι όπως είναι, και πηγαίνει στο Μανχάταν, παιδιά, με 1000 δολάρια στην τσέπη και χωρίς να γνωρίζει ούτε αγγλικά. Τώρα λοιπόν ο Γιάννης μαζί με έναν άλλο φίλο του, ίδια κατά. Όχι Ελληνοαμερικάνος, τίποτα ρε.
1: Τίποτα,
0: δεν ήξερα αγγλικά, σας λέω. Και άμα τον δείτε θα το καταλάβετε. Είναι ακόμη είναι έτσι. Με το καμπελάκι του. Αλάνι. Λοιπόν, έχει φτιάξει μια αλυσίδα τώρα. Τα πίτα γύρω λέγονται. Κάνει σαν Buddha Bowls. Και βάζει μέσα γύρω, βάζει κρεμμύδι, αυτά που βάζουν, κατάλαβες. Έχουνε, αλλά το προσέχει. Έχει τους υπαλλήλους του. Έχει φτιάξει τώρα και ένα άλλο που λέγεται πάστα, τέτοιο που κάνει πάλι bowls με. Πώς είναι τώρα τα Μάιλος εδώ.
1: Ναι.
0: Αλλά με. Αλλά είναι σωστός, είναι κύριος, δουλεύει από το πρωί ως το βράδυ. Από το πρωί ως το βράδυ. Κάποια στιγμή που είχε ένα θέμα με μια τράπεζα, γιατί εκεί πρημοδοτούν και δίνουν δάνεια, αλλά άμα υπάρχει, πρέπει να είναι διαδικαστικά όλα άρτια. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να σου παγώσουν τους λογαριασμούς. Πήγαν λοιπόν να γίνει ένα τέτοιο, δεν είχε πρόβλημα. Κάτι εκεί στην αλλαγή της τράπεζας, δεν τα ξέρω κιόλας. Για μία μέρα του πάγωσαν τα λεφτά. Θα πήγε ο ίδιος με δικά του λεφτά από άλλο λογαριασμό και πλήρωσε τους εργαζόμενους. Να είναι εκεί, δηλαδή το βράδυ, να μην τους περάσει χωρίς να έχουν πληρωθεί. Θέλω να πω ότι τα κατάφερε μια χαρά. Αυτός λοιπόν, γιατί να ακούσει τον Καραμαλή, για τον κάθε Καραμαλή που λέει η πατρίδα μας και τη πατρίδα του μη σημαία έχει χρώμα γαλανό. Φυσικά και την αγαπώ την πατρίδα μου και ξέρω από πού είμαι. Και δεν θέλω να μου την αλώσει ο Τούρκος. Άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Αλλά επίσης ξέρω ότι δεν τα κατάφερα στην πατρίδα μου, τα κατάφερα στην Αμερική. Τι να κάνω τώρα.
1: Ναι, γιατί η πατρίδα μου δεν με βοηθάει
0: αυτό.
1: Ιδιαίτερα.
0: Μόνο άλλο τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Το ότι αναγνωρίζω ότι αλλού βρήκα την εκτίμηση στις δυνάμεις μου και στις ικανότητές μου, δεν σημαίνει ότι θέλω να μπει ο Τούρκος να μου πάρει τη χώρα. Έτσι, άλλο τον, άλλο το άλλο. Ούτε όμως και αυτός που δεν θέλει να μπει ο Τούρκος να του πάρει τη χώρα, σημαίνει ότι εκτιμά τους νέους.
1: Πάντως, μέσα σε αυτή τη συζήτηση άνοιξε ένα άλλο θέμα. Πολύ σημαντικό, το οποίο το συζητούσα και αυτό εχθές, γιατί έτυχε να δω κάποια περιστατικά και έμαθα και κάποιες ιστορίες. Πρέπει να έχουμε πολύ κακά αφεντικά στην Ελλάδα. Και έχουμε, γιατί και εγώ δεν έχω συναντήσει καλό αφεντικό. Κάτσε και έβλεπα κάποια άρθρα γενικά για την εστίες τώρα, για τα νησιά, για την εστίες, για τα νησιά κτλ. Θέματα που ζητάνε υπαλλήλους, που τσακώνονται στα κανάλια, που τους τη λένε. Δεν έχει σημασία. Διάβασα όμως τα σχόλια. Δεν βρήκα μία θετική ιστορία από τα παιδιά που γράφανε από κάτω εμπειρίας εργασιακής σε αυτή τη χώρα, ειδικά το καλοκαίρι.
0: Θανάση, είναι όμως και έχει, το νόμισμα έχει δύο όψεις.
1: Θα σου πω, περίμενε.
0: Δεν υπάρχουν
1: γιατί
0: καλά.
1: Γιατί τώρα είπες για το Χούμι.
0: Ναι, δεν υπάρχουν πολλά καλά αφεντικά, ναι, αλλά δεν υπάρχουν και πολύ καλοί εργαζόμενοι.
1: Όχι, δεν πάει έτσι, φίλε μου. Υπάρχουν γιατί? Πάρα πολύ καλοί εργαζόμενοι.
0: Ξέρεις τι κάνεις εσύ, το σκεφτόμουν τις προάλλες για άλλο που είσαι και αγραφούσα. Μα σε εσάς μιλάμε, το ξέρετε έτσι. Απλώς η συζήτηση είναι δημόσια. Το λέω με αγάπη. Όπως λέει και ο Λιάγκας, αγιογραφείς τον εργαζόμενο. Δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι καλοί. Σκέψου το ήρεμα.
1: Εντάξει.
0: Και έχω παράδειγμα, αλλά τέλειωσε γιατί άλλο έλεγες και θα σου πω και ένα παράδειγμα.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Ναι.
1: Αλλά θα σου πω τώρα, ας πούμε, μια ιστορία. Πολύ πρόσφατη. Η δικιά μου η κοπέλα που άλλαξε τώρα δουλειά. Πήγε σε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, με πάρα πολύ μορφωμένα αφεντικά, στη φάση τη μόδα, ευγενή, μπλα μπλα μπλα μπλα. Προχθές την κράτησε 16 ώρες. Όχι, 18 ώρες.
0: Στην καινούργια δουλειά είναι αυτό τώρα.
1: Ναι, 18 ώρες. Την έτρεχε από εδώ από εκεί.
0: Μήπως δεν πρέπει να πεις, ρε φίλε, γιατί έχεις πει πώς τη λένε και τα λοιπά.
1: Δεν έχω πει.
0: Την κοπέλα σου πώς τη λένε.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Και τι να πω τώρα.
0: Ναι.
1: Εμένα με νευριάζουν.
0: Βασίλη, τι κάνεις καλά, είσαι αγόρι μου.
2: Πώς είστε, ρε παιδιά.
0: Τι είναι αυτό το πετραχύλι που
2: φοράς. Α, πολύ ωραίο.
1: Αγιορίτικο.
2: Σε ελεφαντάκι τελειώνει.
0: Βουδιστηλίκια και τέτοια, γι' αυτό μας πάνε όλα πρίμα.
2: Θα το έλεγα Ινδουιστικό.
0: Το βαφτιστικό στο σταυρό θα φοράς τώρα μέχρι να λήξει η εκπομπή.
2: Το βαφτιστικό το φάγαμε στα κόκαλα, μπρο μου, δεν έχει το βαφτιστικό. Το παίξαμε παλιά.
0: Συγγνώμη, Θανάση, έλα.

0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Έλεγες λοιπόν για την κοπέλα σου και για την εταιρεία την εμπειρία. Πάρτε λίγο πιο γενικό, ναι.
0: Τις
1: κάνανε χθες 19 ώρες, 18 ώρες.
0: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό έγινε προχθές, οκ. Να το δεχτώ αυτό, αν γίνει μια φορά. Αλλά αυτό συνήθως γίνεται κανόνας μετά από λίγο.
2: Γιατί... Θέλουμε την κοπέλα μας στο σπίτι, κύριε. Ναι, αφήστε την να γυρίσει.
0: Να σου πω κάτι, ξέρεις τι, ο εργαζόμενος, όσο δεν αντιδράει και έχει κάτω το κεφάλι και δεν λέμε να σπάσει γραφεία, να θέσει τα όρια του, να πει. Ξέρεις τι, το job description που λέτε τώρα.
1: Ήταν
0: όλοι,
1: αυτό, τώρα είναι
0: ήταν
1: άλλο.
0: Αυτό. Ναι. Τώρα έχει γίνει. Η υπερορία είναι μία-μία-δύο ώρες.
2: Οι άλλοι εργαζόμενοι τι κάνουν τα ρουφιανάκια. Λένε δεν πάω για κατούριμα για να παράξω 10 λεπτά παραπάνω. Δημήτρη, καλό μου αφεντικό, εγώ δεν έφαγα σήμερα. Δεν έκανε 20 λεπτά διάλειμμα και ήρθε και μισή ώρα νωρίτερα.
0: Και αυτός ο ευγενής άνθρωπος γίνεται σε κατεβάσει γιατί λέει πώς είσαι έτσι, ντυμένη απεθερά. Δηλαδή αυτά. Δεν έχουν εκλείψει ακόμα, ναι, από τους εργασιακούς χώρους που λένε ότι έχουμε αλλάξει και μιλάμε για νέους ανθρώπους.
1: Ναι, ναι. Εγώ θα σου πω λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ θα σου πω το άλλο περιστατικό που το σκεφτόμουν και σου λέω ότι σε σκεφτόμουν. Ότι αγιοποιούμε τους εργαζόμενους. Λοιπόν, σήμερα το σκεφτόμουν. Πήγαινα λοιπόν πέρσι, Βασίλη, γιατί πέρσι πέραμε καφέ εμείς. Τώρα τον φέρναμε
0: από. Βαρβάρα, είσαι άδικη σε αυτό που μου στέλνεις εδώ. Γιατί, συγγνώμη, λέω, θα διαβάσω το μήνυμά της. Γιατί λέει Βαρβάρα, καταλαβαίνω και την απέναντι πλευρά. Λέει, πες τα ρε Δημήτρη, κράζουν όλοι τους εργοδότες, ενώ στις υποχρεώσεις τους σαν εργαζόμενοι δεν αποδίδουν. Το βλέπουμε.
1: Η αλήθεια είναι κάπως στη μέση. Δηλαδή και αυτό που λέω ο Θανάσης τώρα, προφανώς το έχει βιώσει, δεν είναι ψέμα και είναι εξίσου κατακριτέο και να βάζεις έναν εργαζόμενο να δουλεύει 19 ώρες, αλλά και να του μιλάς, να κρίνεις το πώς ντύνεται και να του λες ντύνεσαι απεθερά. Αυτός είναι κακοποιητικός λόγος. Αυτά όντως πρέπει να εκλείψουν.
0: Λοιπόν, και λέει: έρχονται όλοι και θέλουν να πάρουν 1,5 χιλιάρικο. Μπορεί να μην έχουν προϋπηρεσία, μπορεί 1,200. Μα πώς θα βρω προϋπηρεσία όταν δεν μου δίνουν δουλειά.
1: Stage, φίλε. Θα πάω στο Stage πρόγραμμα. Θα σε πάω εγώ στο Χαρδαλιά.
2: Στάζ, καλέ.
1: Καλέ, ναι.
2: Αυτά αυτό. Τα γαλλικά, τα ωραία που είχαμε τότε, ναι.
1: Το παιδί με τον ελέφαντα στο στέρνο.
0: Αυτό καλά λέει. Αλλά πώς λοιπόν, το ελεφαντόδοντο είναι.
1: Ακούστε
0: αυτό,
1: το περιστατικό λοιπόν. Το...
2: δεν είναι δόντι ελέφαντα, ρε παιδιά. Είναι θαϊκολόγοι πάνω απ' όλα.
1: Πέρυσι λοιπόν. Είχαμε αυτό το. Την, σαν παράδοση τέλος πάντων. Πηγαίναμε, φέρναμε ο καθένας. Αυτό που σας είπα και εγώ στην αρχή και μετά μου λες εσύ, λέει ο Θανάσης, μην το κάνουμε. Γιατί να το κάνουμε, να φέρνουμε. Φέρναμε 5 καφέδες κάθε μέρα ο καθένας. Δηλαδή σήμερα κερνούσα εγώ, την άλλη μέρα Ιωάννα, την άλλη.
2: Για να μην σταματάμε όλοι κάθε μέρα.
1: Ναι,
2: και
1: μάλιστα η κακομοίρα Ιωάννα δεν έπινε και καφέ. Και έφερνε όλους τους άλλους όταν ήταν η σειρά της. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Τίμια,
1: ναι. Λοιπόν, μια. Στις 5 φορές, τις 3, δεν μπορούσα εγώ να πάρω. Γιατί δεν είχε έρθει ο υπάλληλος, δεν είχε έρθει έγκαιρα, ήταν σβηστά τα φώτα, δεν είχε ανάψει τις μηχανές. 3 στις 5. Εγώ το μεταξύ, επειδή πήγαινα όλη τη χρονιά, γνώρισα την κοπέλα που ήταν υπεύθυνη και με ευγενέστατη κοπέλα, σε βαθμό φανταστείτε ότι επειδή έβλεπε ότι πηγαίνω εγώ συχνά, μιας το τόσο μου το κερνούσε. Όχι λόγω αναγνωρισιμότητας, λόγω πολύ καλής πολιτικής μάρκετινγκ. Γιατί όταν βλέπεις ότι κάποιος έχει επιλέξει και από σένα παίρνει τον καφέ σου, μιας το τόσο κερνάς κιόλας.
0: Στους 5 έτσι,
1: δεν είναι. Μπράβο.
0: Και εγώ το παθαίνουμε. Σωστή,
1: φαινόταν αυτή, ήταν σωστό αφεντικό. Λοιπόν, την έβλεπα λοιπόν, βασανιζόταν. Γιατί κάθε 3 και λίγο έβλεπα διαφορετικούς υπαλλήλους που προφανώς δεν την παλεύανε. Και ήταν πιτσιρίκια. Τώρα, μετά αυτή τη χρονιά, εμείς το πηγαίνουμε, ο καθένας φέρνει το δικό του από το σπίτι του, αυτό που πίνει ή πηγαίνει και παίρνει. Τώρα λοιπόν, το τελευταίο διβδόμαδο που θα είμαστε εδώ,
2: ναι,
1: λέω, επειδή εγώ πίνα ζεστό και τον έφτιαχνα. Τώρα φέρνει το σπρέσο, δεν ξέρω.
2: Τι
1: και
2: να λέω, φτιάξει, ναι.
1: Είναι 2 εβδομάδες. Δεν πάω. Και δεν πάω σε αυτήν, γιατί. Δεν ήθελα να έρχομαι κι εγώ σε δύσκολη θέση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου φτιάχναν άλλο καφέ. Άλλες φορές δεν ήταν. Θανάση περνάει το παγάκι.
2: Συγγνώμη, μας τελειώσανε τα καλαμάκια.
1: Μας τελειώσανε. Όχι, έγινε και αυτό.
2: Ναι.
1: Κολλήσανε τα καλαμάκια, ήταν η παρτίδα ελαττωματική και κολλήσανε το σελοφάν πάνω.
2: Διπλά
1: στο...
2: όλα.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Όχι.
0: Για να κολλήσει το πλαστικό.
1: Μεταξύ, αυτό εδώ ήταν κολλημένο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το καλαμάκι με το πλαστικό το έχει το έξω. Ναι, και για να το βγάλει, πρέπει να σκίσει το πλαστικό που ήταν κολλημένο πάνω στο καλαμάκι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό δεν φταίει τώρα ο εργαζόμενος.
2: Δεν φταίει, αλλά είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέγαμε παλιά για τα μαγαζιά. Άμα δεν είναι μερακλείδες, όλο κάτι γίνεται.
1: Λοιπόν, την έβλεπα τη γυναίκα. Πώς το καταλάβαινα, έφερε έναν υπάλληλο, ο οποίος ήταν για 2 εβδομάδες και μετά την έβλεπα ότι αργά ή γρήγορα έφευγε ο υπάλληλος, ερχόταν πάλι αυτή η υπεύθυνη. Έρχομαι τώρα εδώ από τις τελευταίες 2 εβδομάδες και παίρνω φρέντο εσπρέσο. Και πηγαίνω σε γνωστή αλυσίδα και λέω, ρε παιδί μου, πώς εκτιμώ το ότι είναι όλα τα φώτα αναμένα. Είναι οι μηχανές ζεσταμένες. Είναι τα πράγματα. Είναι όλες οι προθήκες έχουν. Είδατε που σας έφερα χτες σάντουιτς.
2: Βεβαίως.
1: Όλες οι προθήκες έχουν. Σφολιάτε, σάντουιτς ζεστά και έτοιμα. ώρα 6 παρατέταρτο που περνάω.
0: Ναι, αλλά είναι αλυσίδα.
1: Είναι αλυσίδα.
2: Κάπως γίνανε.
1: Κάπως γίνανε όμως. Δηλαδή, για την αλυσίδα, δύο άτομα την ανοίγουν το πρωί, Θανάση.
2: Ναι, franchise είναι. Ναι,
1: και όσοι, ότι... όσο κίνδυνο έχει αυτά τα δύο άτομα να απολυθούν από την αλυσίδα, έχουν και από. Και, α, και η άλλη αλυσίδα ήταν.
0: Ναι.
1: Ναι. Sorry, αυτό δεν στο πάω. Αλυσίδα... Δεν ήταν τοπικό. Εντάξει, ήταν μια αλυσίδα. Okay. Μεγαλύτερη αλυσίδα η αυτή που παίρνω τώρα, λίγο μικρότερη η άλλη. Πορτοκαλί η άλλη, κόκκινη αυτή που παίρνω τώρα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Όχι, ναι, για να μην νομίζω ότι τα βγάζω στο μυαλό μου. Και λέω, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, εμένα με έχασε τώρα η άλλη που δεν έβρισκε καλό υπάλληλο. Και αυτή τώρα που βρήκε καλό υπάλληλο, φοβισμένο υπάλληλο, πες όπως το θες, πηγαίνω από εκεί. Και... αλλά ξέρω εγγυημένα ότι τον πρώτο καφέ της ημέρας που είναι πολύ σημαντικός για μένα, θα τον πάρω okay και δεν θα βλαστημίσω.
2: Και ρωτώ εδώ, ποιος φταίει τώρα που μια επιχείρηση, το γενικεύουμε, είναι συνεχώς σε αναζήτηση υπαλλήλων? Οι υπάλληλοι ή και η επιχείρηση κάτι κάνει και
0: ευχαριστώ,
2: δεν μπορεί να
0: τους
2: κρατήσει?
0: Βασίλη, θα πηγαίνα
2: εγώ, ας πούμε, όταν ψάχνω δουλειά παλιότερα, έτσι, Αγρίνιο, εδώ τέτοια γύρω-γύρω σε περιοχές, πρόχειρη, ας πούμε, κάτι περιστασιακό, αυτό που απέφευγα πάντα είναι η επιχείρηση Ουγγαρέζος που επί τρία χρόνια ψάχνει υπάλληλο. Γιατί αυτή η επιχείρηση επί τρία χρόνια ψάχνει υπάλληλο τη στιγμή που όλοι ψάχνουμε δουλειά?
1: Σωστό. Αλλά εδώ σου, εγώ δεν είπα καταρχάς, δεν είμαι απόλυτος. Είπα ότι όπως δεν υπάρχουν καλά αφεντικά, δεν υπάρχουν και καλοί εργαζόμενοι.
2: Ναι,
1: δηλαδή, μην αγιοποιούμε, μην κάπου... δαιμονοποιούμε τα αφεντικά και αγιοποιούμε. Αυτό είναι το κόνσεπτ μου. Κάπου στη μέση είναι αλήθεια.
0: Αλλά οι περισσότερες αρνητικές ιστορίες που έχουμε είναι για τα αφεντικά.
1: Επειδή είναι περισσότεροι εργαζόμενοι.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά περίμενε.
0: Έχουμε και εμείς την εμπειρία μας.
1: Επειδή λες από κάτω τα σχόλια. Τα σχόλια κακά θα γράφανε. Γιατί θα τον κράζανε έναν που θα γράφε, αφήστε ήσυχο τον κύριο Τάδε, είναι ο καλύτερος που έχω ζήσει ποτέ. Θα του λέγανε, είσαι ρουφιάνος, είσαι αυτό, του μαμούσε την κόρη και τέτοια. Αν δεν τα ξέρεις. Αλλά περίμενε να σου πω τώρα για τον, για τον Βασίλη αυτό που λέει. Το ότι Βασίλη, δεν ξέρω πώς περνάνε την υπόλοιπη μέρα.
2: Ναι.
1: Αλλά το ότι πρέπει να πάνε 5 η ώρα, να ανοίξουν τα φώτα και να ανάψουν τις μηχανές, πόσο δηλαδή. Τι κακό τους κάνει
2: είναι
1: το αφεντικό ότι το κάνουν αυτό?
2: Ρε παιδί μου, μπορεί εγώ να φεύγω από το μαγαζί για άλλους λόγους, που μπορεί να είναι εργασιακοί, που μπορεί να είναι γιατί μου είπες ότι ντύθηκα σαν παππούς, που μπορεί να είναι γιατί μου είπες πάμε στην τράπεζα να πάρεις το δώρο Χριστουγέννου και να μου το ξαναβάλεις πίσω.
1: Ναι.
2: Χίλια πράγματα μπορεί να
1: είναι. Τη
2: δουλειά
1: όμως, γιατί δεν την έκανες?
2: Γι' αυτό το λόγο.
1: Δηλαδή εδώ που λέει Κική.
2: Ναι.
1: Την κάνει τη δουλειά.
2: Ναι.
1: Και τη ζητάει το κάτι παραπάνω αυτό και την προσβάλλει τώρα.
2: Α,
1: πάνω.
2: Γιατί λες δεν ξύπνησα να
1: ναι,
2: πάω.
1: Ρε φίλε.
2: Γιατί άμα εσύ με κράτησες το βράδυ 16ωρο.
1: Α, σωστά.
2: Θέλω να πω, δεν ξέρουμε ακριβώς και συνήθως είναι ύποπτο όταν μια επιχείρηση είναι μόνιμα σε αναζήτηση εργαζομένων.
0: Και μην μένεις μόνο στην εστίαση, σαν εστίαση. Υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες.
2: Συγγνώμη. Για να μην. Εμείς στο Αγρινό έχουμε το γνωστό μανάβικο, ρε. Είναι όσα χρόνια ζω και όσα χρόνια θα υπάρχω, εκεί μια κυτρινισμένη τέτοια ζητείται υπάλληλο. Δεν θα πάει κανείς αυτόν τον τύπο. Και ξέρουμε όλοι το γιατί.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις, είναι να σου βγει και το όνομα που λέμε σε κάποια φάση, και άμα σου βγει, να φρόντιζε να μην σου έβγαινε, να τα άλλαζες όταν έχεις ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Θα πούμε εδώ, συμφωνώ με τον Χρήστο που λέει, είναι και η εκπαίδευση. Η αλυσίδα θα σου δώσει μια καλή εκπαίδευση για να μάθεις. Ο Γιώργος στη γωνία που είχε ένα μαγαζί θα σε προσλάβει, δεν θα σου πει τίποτα, θα σου κάνει δύο αστιάκια. Θα σου δείξει εδώ είναι η μηχανή, εδώ είναι αυτό.
1: Κάτσε, μπορεί ο Γιώργος από την άλλη να σου αφήσει να τρέξει και το μαγαζί ολόκληρο.
0: Μπράβο, ναι, οκ, okay, ωραία.
1: Και να μάθεις έτσι.
0: Στο πρώτο λάθος όμως ο Γιώργος ξέρει να σου πει: κάναμε λάθος, φταίω κι εγώ. Θα σου πει: γιατί το κάνεις αυτό? Μα δεν μου έμαθες ποτέ πώς να το κάνω αλλιώς.
1: Ναι. Τέλος πάντων, γυρίζουμε στο θέμα του Καραμαλή, γιατί μιλάμε ήδη μια ώριτσα.
2: Στο Καραμαλή ήμασταν τόσο
1: πολύ. Από εκεί ανοίξαμε. Από την Γκριντς, ομιλία του Καραμαλή εχθές στο κολέγιο του Αριστοτέλειου, στο Θεσσαλονίκη.
2: Τι θέλει.
1: Του βάλανε να πει λόγια που δεν κολλάγανε ούτε καν με το σώμα του. Και δεν μιλάω τώρα, δεν μιλάω με όρους body shame.
2: Όχι, επικοινωνιακά.
1: Το πάω ακραία για να σας καταλήξω ότι πρέπει στο δοχείο να βάζεις και το ανάλογο υγρό. Δεν μπορεί να βάζεις μέσα σε ένα πιθάρι κοκακόλα.
2: Πιθάρι κοκακόλα, όχι.
1: Λοιπόν, μίλαγε λοιπόν και αρχίζει να λέει για το πόσο πολύ οι νέοι πρέπει να μην ντρέπεστε που είστε Έλληνες, γιατί αυτές είναι και οι καταβολές του. Αυτά ήθελε να πει, αλλά με γλώσσα που θεωρεί ότι είναι των νέων. Και κάνει quote. Και θέλει ταυτόχρονα να την πει και λίγο στο Μητσοτάκι. Και κάνει quote από Λουκιανό Κυλαϊδόνη.
0: Δηλαδή. Οριακά ηλικία του δεν τον ξέρω.
1: Νομίζω λέγεται η μπαλάντα των μαύρων σκυλιών.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Χριστό για βρεστό αυτό το. Που λέει ρε παιδί
2: μου. Τι είπες λέμε ναι.
1: Ναι, λέει. Όχι λέμε σε αυτά, όχι λέμε στη. Ναι, στο του Κύριλε. Και βγάζει παιδιά όλο αυτό για να καταλήξει ότι.
0: Αβολόλ.
1: Ναι, για να καταλήξει ότι στους ξενέρωτους λέμε όχι κτλ.
2: Ρε, μην κοροϊδεύετε.
1: Όχι, όχι. Και πού λέμε ναι, λέμε ναι. ναι, λέμε ναι στην πατρίδα μας, λέμε ναι στην θάλασσά μας, και αν σας, και αν σας κατηγορήσει κανένας που αγαπάτε τη σημαία και που νιώθετε, λέει, μια ρίγη στην καρδιά και ένα δάκρυ να κυλάει την ώρα που βλέπετε τη γαλανόλευκη.
2: Τι κάνω?
1: Να ξέρεις ότι είσαι πιο in. Έτσι είπε, από ποτέ.
2: Είμαι trend.
1: Είσαι
2: trendy.
1: Είμαι
2: τάση.
1: Ναι.
2: Έλα, Παναγία μου.
1: Λοιπόν, αυτό είπε και κατέληξε βέβαια να την πήγε στο Μητσοτάκη ότι και καλά να φοβάστε αυτούς που είναι εθισμένοι στην εξουσία και στον εγωισμό τους.
0: Είπε ο Καραμαλής.
1: Καλό είναι βέβαια. Ωραία όλα, παιδιά. Αλλά λίγο γράφετε τους λόγους ανάλογα
2: το
1: και μετά.
2: Το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά άπαπα.
1: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι ως πρώτο τραγούδι της
0: ημέρας. Ρε τον Καραμαλή.
1: Μα πες, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μία ώρα μιλάμε, πού θα τα ξαναβρείτε αυτά. Και όσοι θέλετε να μας πάρετε, γιατί δεν θα έχουμε δουλειά του χρόνου. Εντάξει, αυτό τώρα καταλαβαίνετε. Εδώ που μας παίρνει τα κάνουμε. Σε εσάς ό,τι θέλετε. Μικρά ονάκια 1,5 λεπτό. Χορηγό και πάσα το τραγούδι.
0: Γλυκά αφεντικά μου.

0: επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
5: Θες!
1: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
10: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας Βίλιαμ, πριγκίπισσα Κέιτ. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Buckingham. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
15: Σωστά.
16: Πάμε σούπερ μαρκέτ.
14: Ναι.
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
14: Happy Mastercard Day!

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
8: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
9: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Αύρα Κλίν. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού.

6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος.

0: Και πάμε να παίξουμε.
1: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
2: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
1: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
2: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
3: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
2: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Α,

μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

0: Today 104,5.
1: Κινδυνότητα 3.
2: Γι' αυτό το είπε καλώς.
3: Και ακόμα οι μάπες εδώ στέλνουν μηνύματα για καθάριση.
2: Είμαι πολύ καλός σε δουλειά μου. Είμαι πολύ
1: καλός ρε μαλάκα.
2: Είμαι πολύ καλός.
1: Έλα, έλα.
3: Έχουν στείλει εδώ οι μάπες μηνύματα και για διάφορα καθάριστα οικόπεδα. Προφανώς με αφορμή αυτό που λέτε για την ημέρα σήμερα και την επικινδυνότητα. Να ευχαριστήσουμε και τον Τίμη που στο 698-104-104-6 μας υπενθυμίζει να μην ξεχάσουμε τον άνθρωπο από τα μέθανα σήμερα.
2: Καλημέρα,
3: Τίμη.
2: Όντως φάγαμε τρομερό πακέτο χθες με την Πορτογαλία. Έχω στεναχωρηθεί που βάλε 100 ευρώ για κατάκτηση.
1: Τι όντως δεν είναι, για τον άνθρωπο από τα μέθανα σου λέει.
2: Πριν όμως είχε πει για την Πορτογαλία.
1: Ναι, αλλά δεν το διάβασε το μήνυμα.
2: Το διάβασε εγώ.
1: Εδώ στον αέρα πρέπει.
2: Απάντησα,
1: να...
2: απάντησα και δεν στον Τίμη.
1: Ναι, όχι, πρέπει. Στους ακροατές. Εδώ κάνουμε κουβέντα για τους ακροατές. Δεν κάνουμε.
2: Κάνουμε.
1: Μα έχω πει τρία εντάξει, μη, για τρεις διαφορετικούς λόγους μέσα σε 10 λεπτά.
3: Η Φωτεινή.
2: Ταραγμένος είσαι.
3: Άκουγε, λέει, πρόσφατα ένα βίντεο εργοδότη που είχε επιχείρηση εστίασης, ήταν νέας ηλικίας ο άνθρωπος και ο οποίος έλεγε πως αν εγώ κακοπληρώνω τους εργαζόμενούς μου και μετά με βλέπουν στα χαϊλίκια μου να τρώω, να πηγαίνω διακοπές αυτά και λοιπά, πώς θα δουλεύουν στο μαγαζί, λέει, με ευχαρίστηση και αγάπη. Συμφωνώ απολύτως και εγώ. Είμαι ένας άνθρωπος, λέει η Φωτεινή, που δουλεύω σε ιδιωτική κλινική τα τελευταία 2 χρόνια, πτυχία μεταπτυχιακά, για 900 ευρώ και τώρα σκάει και το παράπονό της. Και τα αφεντικό μου, ξέρω ότι τώρα που μιλάμε είναι στο σκάφος του στη Μύκονο.
4: Σε πιάνει μια ιδέα, δηλαδή δώσε 200 ευρώ παραπάνω. Πραγματικά, τι σου. Τέλος πάντων.
2: Τι είμαστε η κυβέρνηση που φτιάχνει.
4: Εμένα
2: που
4: δεν ξέρετε την τάση μου ούτως ή άλλως, οπότε δεν ξέρω αν μπορώ να.
1: Καλύτερα μην μιλάς αυτό τώρα, δεν πάει έτσι αυτό.
3: Κόψε ένα καμαρότο.
1: Ως επιχειρηματίας, εγώ θα προσπαθήσω να ζημιωθώ στο να δω λιγότερο. Και τα μισθά είναι ζημία. Τώρα να.
4: Άρα εξορισμού.
1: Δεν θα δώσω μισθό.
4: Αφού πάμε με αυτό το σκεπτικό.
1: Καταρχάς το αφεντικό είναι αφεντικό. Γι' αυτό έχει η θαλαμιγό. Το ύποπτο θα ήταν να έχει το εργαζόμενο.
2: Σόπα ρε Δημήτρη. Το κάτσε γιατί άρχισε και με νευρίασε τώρα. Αλλά μην τη κάψουμε όλες τις θαλαμιγούς τώρα.
4: Βασίζεται.
1: Για να μην έχει κανείς.
2: Με το δικό μου υδρότα έχει φτιάξει θαλαμιγό.
1: Το δικό σου τι λες αγόρι.
3: Σιγά βρε υδρωμένη
1: και εσύ. Με
3: θαλαμιγούς όλοι χτίσατε.
1: Σαν τον άλλον που είχε πει θα κάνω εγώ λιμάνια το μαρινάκι για 500 ευρώ.
2: Είναι μάγκες σαν τον Τραμπ που πήραν 500 εκατομμύρια από τον πατέρα τους και τα κάνουν 501 και χαίρονται.
1: Τα κάναν 501 όμως.
2: Μπράβο
1: του. Άλλοι τα χάσαν όλα.
3: Καλέ ο άνθρωπος εδώ μπορεί να μην πήρε τίποτα από τον πατέρα του.
1: Η λύση σε αυτό δεν είναι όμως πέρα από την πλάκα τώρα. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι να κάνεις αύξηση. Είναι να πρημοδοτήσεις, μάλλον να αποζημιώσεις το ότι είσαι, δηλαδή άμα γουστάρεις να παίρνεις και κανένα φράκο παραπάνω.
2: Καλά τα λες, αλλά όταν αυτό
1: είναι η υπερορία. Η έννοια της υπερορίας. Άμα μου δουλέψεις μια ώρα παραπάνω να σε πληρώσω.
4: Θεωρείς ότι με αυτές τις τιμές και με όλα αυτά είναι 900 ευρώ οκ okay, και πρέπει δηλαδή εγώ όντως να καταβάλω περισσότερη προσπάθεια πέρα από αυτή που καταβάλω στο
1: περισσότερη,
4: την
1: κανονική.
4: Γιατί,
1: αν
4: δηλαδή,
1: κάνεις περισσότερο.
4: Να κάνεις,
1: αν κάνεις περισσότερη, αν κάνεις περισσότερο θα πληρωθείς περισσότερο. Τι σε χαλάει αυτό. Να... Αν κάνεις το 8ωρο, θα πληρώνεις 900 που συμφωνήσαμε.
4: Ότι δεν ανταποκρίνεται.
1: Εγώ απαγορεύεται να πάω διακοπές επειδή εμείς έχουμε συμφωνήσει 900 ευρώ μισθό.
4: Να πας, αλλά σου λέω ότι μετά δεν υπάρχει κίνητρο όταν βλέπεις αυτή τη διαφορά.
1: Τι κίνητρο, κορίτσι μου, να είσαι όταν... φιλότιμη να κάνεις δουλειά σου. Άμα δεν θα την κάνεις παραπάνω, θα πληρώνεις παραπάνω.
4: Τα 900 ευρώ, ναι. Τώρα κομπιάζω τα 900 ευρώ, ναι. Δεν ανταποκρίνονται πλέον στο κόστος διαβίωσης, ρε παιδί
3: αυτό
4: μου.
3: Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το δεύτερο όμως, ας πούμε. Που λέμε τώρα, φαντάζομαι για την πλάκα και εδώ οι φίλοι. Και τα αφεντικό είναι διακοπές με το σκάφος. Αν εγώ είμαι ένας υπάλληλος σε μια αλυσίδα καφετέριας που λέγαμε πριν και παίρνω 900 ευρώ. Τι δουλειά έχω να σκεφτώ αν τα αφεντικό μου είναι διακοπές στην Ίμπιζα.
4: Σε πιάνει μια τσίτα.
3: Πού με πιάνει.
4: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, σε πιάνει.
3: Δεν ήταν ότι θα πήγαινε εκείνος ή εγώ.
2: Εμένα δεν με πιάνει για τα αφεντικά στις αλυσίδες.
3: Εσένα σε έπιασε πριν 2 λεπτά.
2: Εμένα με πιάνει για τα αφεντικά τα μικρά, τα κοντινά στη γειτονιά.
1: Να κάθουμε στις αλαμιγούς της γειτονιάς.
3: Τα small businesses.
2: Θα τα βάλουμε το μαρινάκι τώρα. Θα τα βάλουμε με τον Αγκάρι που έχει 2 μαγαζιά και μου έχει πιει το αίμα.
4: Εμένα δεν αντέχω και αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Φοβερή συνδικαλιστική.
3: Όπου μπορούμε.
1: Εγώ το μαρινάκι δεν παίρνει να τα βάλω. Αλλά εδώ πέρα ποιο θα. Ο Χρήστος έχει 2.
3: Έλα λίγο.
1: Ναι, έχει 2 βίντεο κλαμπ. Εκεί θα τον
2: ενώθω.
1: Έλα
2: να το μαρινάκι.
4: Ήθελα να πω ρε παιδί μου ότι. Ούτως ή άλλως είναι σε πλεονεκτική θέση τα αφεντικά, ωραία. Να μην τους κράζουμε, αλλά δεν θα τους λυπηθούμε κιόλας, ρε παιδάκι μου.
2: Όχι, όχι.
4: Πάντα.
2: Παρένθεση, πρόεδρε, ζητά.
1: Μιλάει.
2: Είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να
1: μετά, θα το πεις.
2: Άμα δεν ακούει όμως. Εγώ γιατί τώρα το είπα.
1: Εσύ που ξέρεις τι ακούει τώρα και δεν θα ακούει.
2: Δεν ξέρεις, πρόεδρε,
1: ωραία,
2: πλάκα.
1: Επειδή μιλάει η κοπέλα, μιλάει.
4: Μου χαλάστηκε ο ερμός, ρε παιδάκι.
1: Έλα, πες το πρόεδρε, συγγνώμη. Πες το.
2: Πρόεδρε, συγγνώμη. Έτσι, ωραία. Απλά χρησιμοποιήσαμε το όνομά σου γιατί είμαστε εδώ. Δε, ο,
1: το όνομά σας.
2: Το όνομά σας, εσύ το
4: κάνετε. Αφού τώρα έτσι κι αλλιώς, τέλος πάντων. Whatever.
1: Επειδή δηλαδή τώρα θα γίνει ενημερωτικό, πρέπει να βρίσκουμε τον πρόεδρο.
4: Όχι, μα είσαι ότι δεν. Τον έβγαλε και εκτός.
1: Ωραία.
4: Τι έλεγα. Ότι είναι εκ των πραγμάτων σε μια πλεονεκτική θέση και ούτως ή άλλως όταν προσπαθούν να κόψουν, θα κόψουν από τον εργαζόμενο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω από ποια, για ποιο λόγο απαιτούν ή ζητάνε κιόλας να έχουν την κατανόησή μας. Έχουν τον εργαζόμενο.
1: Γιατί ζήτησε την κατανόηση.
4: Λέμε τώρα σε μια υποθετική τέτοια που λέμε, ναι, να τους καταλαβαίνουμε
1: και τους εργαζόμενους. Μας δεν σε ένα σενάριο το οποίο δεν έχει τέτοια εδώ στην εκπομπή.
4: Μα σε σενάρια, γιατί έχουμε πραγματικό σενάριο.
2: Ναι, τις,
1: η φωτεινή,
2: παιδί.
1: Έτσι μιλάμε, με βάση τη φωτεινή μιλάμε. Ήρθε εσύ να μα κάνει το μανιφέστο σου.
4: Όχι, δεν κάνω το μανιφέστο.
2: Ναι.
4: Εντάξει, έχω... τι να κάνει φωτεινή να πάει στο Λονδίνο.
3: Λοιπόν, έχω κι άλλες περιπτώσεις.
1: Μα... Α, φωτεινή, η φωτεινή να πάει στο Λονδίνο επειδή είναι εργαζόμενη. Ο Μαρινάκης που έχει σπίτι στο Λονδίνο να μην πάει όμως.
2: Ντροπή, τι είπε για τον πρόεδρο.
1: Γιατί είναι αφεντικό, κατάλαβε.
3: Μου θυμίζει λίγο την
2: αφεντικό. Είναι ευεργέτης.
3: Είναι η φάση που έχει πάει η Νάντια Κοντογιώργη στο κάτω παρτάλι. Πια έχουν τελειώσει τα λεφτά, τα δικαστήρια τους μαζεύουν μέσα και τη δικάζουν αυτοί. Και λέει για μισό λεπτό, ανοίγει εδώ τα χαρτιά, λέει 5 φορές το χρόνο πηγαίνατε Ήμπιζα. Και λέει αυτή, μα για το Θεό, την ίδια περίοδο 4 φορές το χρόνο ήταν η Φιλιππινέζα μου Λονδίνο.
1: Ακριβώς. Κατάλαβες, έτσι πάει. Λοιπόν, μάπες, δεν έχω κάνει ούτε μία αναφορά και μετά βρίζω τη στελίτσα ότι μου στέλνει πολλές αναφορές. Άσε που θα νομίζουν και τα ραδιόφωνα που θα μας πάρουν, που μας καλοβλέπουν, ότι δεν έχουμε αναφορές. Έχουμε τις περισσότερες που είχαμε ποτέ.
3: Τώρα θα δείτε.
1: Έχω πάρει τηλέφωνο στο εμπορικό να μας μειώσει τις αναφορές για να μπορέσουμε να κάνουμε και λίγο εκπομπή. 7 και 4 όμως, δεν φταίει το εμπορικό που δεν έχω κάνει ούτε μία αναφορά εγώ.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι. Λοιπόν, Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Παιδιά, άμα θέλετε αυτοκίνητο για εσάς, για τη γυναίκα σας, για τον άντρα σας, για το παιδί, τώρα που πήρε το δίπλωμα, ένα μεταχειρισμένο επαγγελματικό αυτοκίνητο, είναι η στιγμή να αποκτήσετε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει, γιατί παίζει Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έως τις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Τσεκάρετε 1500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήσετε για αύριο. Πάντε σήμερα που λέει και η ΦΕΗ. Πάντε. Αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και επωφεληθείτε όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ παρακαλώ. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Stock Center ισχύει έως 22 Ιουνίου. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται σήμερα. Ήθελα να σας πω ότι σαν εχθές ήταν που έκανε δώρο η φοβερότερο το μεταξύ, γιατί ο Τραμπ ήταν στο Παρίσι και μάλιστα τον δεξιώθηκε όπως ο Σαρ ντε Γκολ τον JFK το πάλεποτε στις Βερσαλίες. Στην αίθουσα των κρυστάλλων, έτσι λέγεται. Όχι στην αίθουσα με τους καθρέφτες που είπε ο Νίκος Ευαγγελάτος, να τον διορθώσω, συγγνώμη, ένα τίποτα είμαι μπροστά του, αλλά θα πρέπει να το ξέρουμε ότι η αίθουσα αυτή λέγεται αίθουσα των κρυστάλλων. Είναι αυτή με τους καθρέφτες, όντως, αλλά δεν λέγεται των καθρεφτών.
3: Τι είπες?
1: Εκεί δεξιώθηκε
3: Ο οποίος μπήκε μέσα στο ασπρόμαυρο το φόντο, έκατσε δίπλα στους ανθρώπους και θα μας πεις εσύ αν ήταν κρύσταλλα ή καθρέφτες.
1: Δεν λέω ότι ήταν, πώς λέγεται, λέω.
4: Μπορεί να άκουσε τίποτα εκεί και να βρει καθρέφτη.
1: Έτερο νεκα. Α, τα έκανε κόλλο. Γιατί μπέρδεψε τον. Το Charles de Gaulle. Τον Charles de Gaulle. Τον μπέρδεψε.
3: Θα τον είδε πλάτη μου,
1: ναι, με τον Eisenhower. Όμως ο ένας είναι Αμερικανός και ο Γάλλος.
4: Δεν είναι να τα μπερδεύει αυτά.
1: Α, σε τα έκανε κόλλο. Τέλος πάντων, προχωράμε. Δεν πειράζει τώρα, ό,τι έγινε, έγινε. Αλλά λέω ότι σαν εχθές έκανε δώρο η Γαλλία στην Αμερική τι.
3: Το
1: άγαλμα της ελευθερίας. Η Αμερική τι έκανε στην Γαλλία αντίστοιχα.
4: Τον πύργο του Άιφελ.
1: Ακριβώς. Και όταν έγινε, σου λέει, μας ρίξανε. Εμείς τους κάναμε δώρο αυτήν την αγαλματάρα.
4: Και αυτοί οι σιδεριές.
1: Ακριβώς.
4: Και άδικο είχαν.
1: Και βγήκανε στους δρόμους να. Έγιναν σοβαρές διαδηλώσεις στους δρόμους για το πόσο. Τι έκτρωμα είναι αυτό ο πύργος του Άιφελ που μετέπειτα.
4: Γι' αυτό το έβαλαν φωτάκια μετά λίγο για να το φτιάξουν το βράδυ.
2: Όλα συνδυάζονται.
1: Πάντως
2: όλα συνδυάζονται με το ποδόσφαιρο, γιατί γι' αυτό που είπες, η δεύτερη εμφάνιση της Εθνικής Γαλλίας φέτος που αγωνίζεται στο Μουντιάλ έχει το χρώμα του αγάλματος της ελευθερίας. Προσφόρος τιμής στην Αμερική και τον δώρο που τους είχαν κάνει.
1: Πρόσφορο τιμής. Μπράβο, πολύ ωραίο.
3: Έχουν εξελισσάξει οίκη μόδας, έχουν πιάσει όλες τις εθνικές και τις μισές τις έχουν ξεφτουριάσει, τις έχουν κάνει κοκορίκο.
2: Καλέ, βρίσκω κάτι εμφανίσει 800 ευρώ καλά.
3: Καλέ, ανοίγουν οι πόρτες από τα αεροπλάνα και δεν ξέρεις τι θα πεταχτεί από μέσα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί τώρα δεν έχουν. Οι περισσότεροι αντιλαμβάνω και μεγάλη σχέση. Οπότε σου λέει, τι έχουμε εμείς, χορηγό Λέβε.
1: Ακούστε τώρα, τα εκατομμύρια. Ακούστε τώρα, μάπες, από εδώ τα ακούσατε.
3: Αχα.
1: Θυμάστε τον Αργεντίνο, τον πρόεδρο που βγήκε που ήταν κλόν.
2: Ο ηθοποιός.
1: Ο ηθοποιός, ο κλόν.
2: Βεβαίως.
1: Και τον βρίζαμε και λέγαμε και τι είναι αυτοί τώρα που βγαίνουν επάνω και ότι ήταν και λίγο, λίγο παραβατικός αυτό.
2: Κάτι με τσεκούρια.
1: Κάτι ήταν.
4: Ομιλέει. Ο πρόεδρος.
1: Ομιλέει. Δεν ήταν Καθερίνα.
4: Ακροδεξιός, τραμπικός. Χάλια ήταν.
1: Καλά τα λέγαμε.
2: Χάλια.
1: Δεν πειράζει. Άλλο αυτό.
4: Απέσιος.
1: Περίμενε. Θα σου πω τι έκανε. Τώρα ας κρίνουμε τώρα την πράξη. Βέβαια μπορεί να υπάρχει και σκεπτικό το οποίο δεν ξέρω. Αυτός λοιπόν τι λέει για ένα θέμα που συζητούσαμε χθες προχθές. Απαγόρεψε, έκοψε την μπάλα. Ξέρετε πόσο οι Αργεντίνοι αγαπούν την μπάλα. Το Μουντιάλ δηλαδή, να βλέπουν Μουντιάλ. Άκου, άκου. Σε όλους όσοι έχουν καθυστερήσει πάνω από ένα ποσό τις διατροφές της συζύγους τους.
4: Α, ναι, αυτό το λέγαμε.
1: Το είπαμε.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
4: Ότι εφόσον έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν καταβάλεις αυτά που χρωστάς και θες να μου ταξιδέψεις να πας να δεις.
1: Όχι να ταξιδέψεις, να το δεις.
4: Να το δεις πώς θα σου κόψει.
1: Σου κόψε την πλατφόρμα που το βλέπεις.
4: Νομίζω ότι έχει να κάνει με ταξίδι και γήπεδο, όχι να το δεις.
1: Εντάξει,
4: εκεί
1: ναι,
4: ουσιαστικά σίγουρα ότι δεν σου δίνουν εισιτήριο.
2: Ναι, γιατί ρε παιδί μου, η μέση τιμή στα εισιτήρια αυτή τη στιγμή στα γήπεδα της Αμερικής είναι, λένε, γύρω στα 1.200 δολάρια. Είναι πολύ, είναι πολύ ακριβά.
4: Ναι, είναι πολύ ακριβά.
2: Γι' αυτό και ο Τραμπ είπε, όταν τον ρωτάγανε οι δημοσιογράφοι, ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, γιατί είναι τόσο ακριβά. Γύρισε και του είπε, δείτε το τη τηλεόραση.
4: Αυτή
2: είναι η απάντησή του.
4: Εν τω μεταξύ, εκτρώματα έχει κάνει ο Μιλέη γενικά και για τις γυναίκες του έχει πάει 100 χρόνια πίσω. Τώρα που οι άντρες δεν μπορούν να δουν ποδόσφαιρο, να αναστατωθούμε να μεταφέρουμε την είδηση.
1: Ρε παιδί μου, μεταφέρουμε την είδηση γιατί είναι κάτι που φαίνεται ωραίο.
4: Ότι σαν ωραίο
1: ως πρωτοβουλία. Ως πρωτοβουλία για να αναγκάσει.
3: Ακριβώς στη συγκεκριμένη περίπτωση, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε ό,τι σε αφορά. Γιατί και
1: σου
3: οι νόμοι.
1: Αυτό που σε αφορά.
3: Ναι, και οι νόμοι πρέπει να έχουν μια τέτοια πρόνοια. Ακούς για παράδειγμα εδώ, σε πολλές περιπτώσεις, αλλά η επιχείρηση Ουγγαρέζος έχει υπολογίσει ότι με την παρανομία που θα κάνει θα φάει ένα πρόστιμο 200.000, αλλά το κέρδος που έχει από την παρανομία είναι 1 εκατομμύριο. Την κάνει συνειδητά την παρανομία. Πρέπει εκεί που σε πονάει. Και
1: εσύ δηλαδή μου την είπε τώρα ότι προμοτάρω τον ακροδεξιό.
4: Όχι, πιο πολύ.
1: Μας είπες και φασίστες τώρα.
4: Πιο πολύ στα ειδησιογραφικά, ρε παιδί μου, το λέω. Γιατί γενικά δεν έχει ακουστεί. Okay, είναι και μια πολύ μακρινή χώρα η Αργεντινή, οπότε δεν μαθαίνουμε εύκολα.
3: Τη νιώθουμε κοντά μας, ωστόσο, Κατερίνα.
1: Εκ του πονηρού, πιστεύεις δηλαδή.
4: Δεν απασχολεί, ρε παιδί μου.
1: Γιατί μου θυμίζεις τώρα, ξέρεις τι έγινε χθες στην δίκη για τα Τέμπη. Συγγενείς των.
2: Τραγικό αυτό, πάντως.
1: Συγγενείς των θυμάτων βρίστηκαν στην αίθουσα με την Κωνσταντοπούλου.
2: Είναι τραγικό, φίλε.
1: Δεν είναι τραγικό, γιατί αυτό που εγώ τουλάχιστον διάβασα, δεν ήμουν και παρόν, όπως και εσύ δεν ήσουν όμως παρόν, είναι ότι μια μισή ώρα έκανε αγόρευση, λες και μιλούσε στη Βουλή, μίλησε ως και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε ως και για τον Κυρανάκη, όχι για τον Κυρανάκη τον Κωνσταντίνο, ότι την επιλογή του Πρωθυπουργού να τον βγάλει από μεταφορών και να τον βάλει αγραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν εκνευρίστηκαν όταν πήγε στην Ομαλανούβη.
1: Ναι. Θα σου πω που εκνευρίστηκαν. Αλλά τι τις είπανε. Έχεις δίκιο, άρα τα ξέρεις. Ωραία. Η αφορμή λοιπόν που δεν λέγεται από τα. Γι' αυτό με αυτή την αφορμή λέει στην Κατερίνα που λέει. Τι, προσέξτε τι ακούτε, ότι μεταφέρετε. Η αφορμή ποια ήταν όμως. Ότι είπε. Αναφέρθηκε στην ομάδα Ανούβης, δηλαδή στα σκυλιά που βρήκαν τα. Που χρησιμοποιήθηκαν.
2: Και μέσα στο σκυλί που σκοτώσανε, που φέρετε ότι έχουν δολοφονήσει.
1: Ναι, ναι. Ότι αυτή η ομάδα βοήθησε πάρα πολύ στην ανέβρεση των σωρών.
3: Πολλές περιπτώσεις. Αν θυμάστε και τον άνθρωπο που αγνοούνταν κοντά στο Μεσολόγγι και πολλές, περιπτώσεις.
2: Συγκεκριμένο σκύλο κιόλα.
1: Στη συγκεκριμένη όμως, επειδή αυτό ο σκύλο φωλιάστηκε, τέθηκε θέμα. Ότι. Υπάρχει μια. Πώς να το πω. Τι να πω, μια δολοπλοκία τέλος πάντων.
3: Υπάρχει σύνδεση, ας πούμε, τι έχει
1: σύνδεση.
3: Συμβεί.
1: Ναι. Ότι τέθηκε στην κοινωνική, στο κοινωνική διαβούλευση. Σε κάθε περίπτωση, μέσα σε όλα όμως, είπε και αυτό. Και εκεί πετάχτηκε ένας ή δύο. Ένας σίγουρα.
2: Ένας.
1: Και τι είπε, ρε παιδί μου, φτάνει. Δηλαδή, πείτε εδώ, εκπροσωπείτε το συγκεκριμένο γονιό που εκπροσωπείτε, όχι και τους 57, και σταματήστε να τα λέτε γύρω-γύρω κτλ.
2: Το λένε.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι, και γι' αυτό το λέω με την αφορμή της Κατερίνας, ότι δεν ακούστηκε. Είδε ο Θανάσης, το ήξερε. Και εγώ το διάβασα, γιατί μπήκα να διαβάσω με ποια αφορμή πετάχτηκε ο πατέρας.
4: Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν ήθελε να πει αυτό ο Βασίλης, ότι έχουν γίνει γενικά και άλλες καταγραφές. Έχουν γίνει αναφορές για το πώς χρησιμοποιεί το χρόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, δεν ήταν η πρώτη φορά, εάν πιστέψουμε αυτά που έχουν.
3: Από την αρχή. Στην αρχή της δίκης υπάρχουν άνθρωποι, συγγενείς, οι οποίοι προσπαθούν εκεί να διεκδικήσουν το δίκιο τους, εκτός πολιτικής, εκτός κομμάτων, εκτός διαφορετικής ατζέντας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι καταγγέλουν εδώ και καιρό, δημόσια, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κάνει hijacking, καπηλεύεται την όλη διαδικασία για δικά της προσωπικά ωφέλη. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία ποιος από τους δύο δεν θέλει να γίνει δίκη και ποιος κατηγορεί, γιατί και αυτό πολιτικό είναι. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που επέλεξαν να διεκδικήσουν το δίκιο τους χωρίς κόμματα, χωρίς να στρατευτούν. πέφτουν σε κάποια πλατφόρμα, χωρίς να βγαίνουν στα κανάλια, χωρίς να χτυπιούνται, χωρίς Facebook, χωρίς Twitter.
1: Επειδή όμως θέλω να είμαστε ισορροπημένοι, να πω και την άλλη πλευρά που την ξέρω.
2: Αυτό ήθελα, πλευρά, αυτό ήθελα να, να το πω τώρα, ρε παιδί μου, ότι δυστυχώς, γιατί λέω, έχουν χωριστεί οι γονείς και δυστυχώς έχουν χωριστεί δύο στρατόπεδα. Το ένα στρατόπεδο λέει ότι υπήρχαν κρυφή μεταφορά βενζολίου κτλ. Οπότε...
1: Αυτό έχει καταρριφθεί όμως.
2: Ναι, αλλά περίμενε, σου λέει, ρε παιδί μου, ότι το σκυλί. Έτσι έγινε η αναφορά ότι μύριζε και γι' αυτό το σκοτώσανε και επειδή θα ήμασταν κοντά. Οπότε νομίζω ο πατέρας ήταν από την αντίθετη πλευρά που λέει, που είναι από την πλευρά του πλακιά, ότι για αυτούς τους λόγους, για
1: όχι,
2: τα βενζόλια μας
1: θέμα.
2: Έχουν πάει πίσω.
1: Άκου να δεις η άλλη πλευρά της Κωνσταντοπούλου τι λέει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Ότι ο δικηγόρος, Καλογύρου νομίζω λέγεται, είναι τσιπρικός. Και ότι όλο αυτό τον κατηγόρησε και εκεί πετάχτηκε, καταλαβαίνετε.
2: Πολύ πιο τραγικό.
1: Ναι, ότι όλο αυτό είναι υποκινούμενο από τον Τσίπρα για να, γιατί το απάντησε κιόλας ότι αφήστε τα αυτά στο μάτι να τα κάνετε κτλ. Δηλαδή έγιναν τέτοιες συζητήσεις στην δίκη.
4: Αυτό λέγεται λογική πλάνη ουσιαστικά. Τι σε κάνει, σε βγάζει εντελώς από το θέμα, το κυρίως που είναι τα Τέμπη που μας ξεπερνά, ξεπερνά κόμματα και ατομικότητες και οτιδήποτε. Είναι πάνω από εμάς αυτό το θέμα. Και ουσιαστικά όλη αυτή η συζήτηση παίρνει την προσοχή, έστω και αν γίνεται στο πλαίσιο της δίκης, παίρνει την προσοχή από την ίδια τη δίκη.
1: Επειδή,
4: και από τους ανθρώπους που διεκδικούν.
3: Και πού την πάει, κανα δύο ονόματα που ακούγονται μόνιμα και βγάζουν και διαμαρτύρονται ναι. και.
1: Ναι, αλλά προσέξτε εδώ τώρα. Ας πάμε λοιπόν στο ουσιώδες, αφού αν και δεν είμαστε πολιτική εκπομπή, αν και δεν θα γίνει ενημερωτικό το ραδιόφωνο, οπότε σας.
2: Κολλάμε.
4: Κάνουμε ένα casting σήμερα.
1: Έτσι.
3: Free trial.
1: Ναι. Το ξέρετε ότι η κυβέρνηση κατηγορεί, έχει δηλαδή κινηθεί νομικά ενάντια στα βίσματά της. Σε αυτούς δηλαδή που εκείνη προσέλαβε, με τα διάφορα κίνητρα που εμείς ξέρουμε, έτσι, όλοι ξέρουν πώς μπαίνει σε τέτοιους φορείς.
4: Ναι.
1: Οι περισσότεροι τέλος πάντων πώς μπαίνουν, ας το πω έτσι, για να είμαι σωστός. Έχει κινηθεί νομικά απέναντι.
4: Σαν τον Τραμπ που είχε κάνει μήνυση για να πάρει τα λεφτά
1: αυτό,
4: στο κράτος.
1: Στο σταθμάρχη δηλαδή και σε άλλους δύο εργαζόμενους που προσελήφθησαν όπως προσελήφθησαν, αν προσελήφθησαν με αυτούς και με αυτά τα κίνητρα, έχει κινηθεί νομικά.
4: Έγινε.
1: Είναι σαν να είμαι εγώ με το Θανάση και το Μάπεσο υποπίπτει σε ένα σφάλμα και εγώ αδειάζω το Θανάση και λέω Θανάση. Και του κάνω και μήνυση του Θανάση.
4: Ναι, ναι.
1: Ενώ μαζί ήμασταν στον αέρα.
3: Εκτός από τη μήνυση έχουν γίνει αυτά στην τηλεόραση, αλλά ας απαντήσουν και αυτοί οι άνθρωποι και ας πούνε: εγώ έχω ένα πτυχίο, ένα πολιτήριο δημοτικού, και επειδή είμαι κουμπάρος με τον βουλευτή Ουγγαρεζίδη, πήρα ένα τηλέφωνο και με βάλανε. Ας πούνε και αυτοί τι έγινε.
2: Απλά ξέρεις τι, έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη γενική κουβέντα που δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα εδώ, αλλά το έχω παρατηρήσει. Έχει επικρατήσει ένας φόβος στον πολίτη σε πάρα πολλά θέματα. Οπότε ακόμα και αυτοί οι πολίτες, αν έχουν. Κάποια χρόνια πριν παρανομήσει εναντίον των συμπολιτών τους για να πάρουν μια θέση, τώρα δεν τολμούν να το πουν. Όχι, μην τους κατακρίνουν.
1: Και καλά, και πριν δεν θα το λέγανε.
2: Όχι, γιατί φοβούνται, φίλε.
1: Παλιά θα το λέγανε. Χωρίς να φοβούνται.
2: Δεν ξέρω, μάλλον ναι.
1: Τι λες, ρε Θανάση, θα έχω προσληφθεί εγώ και θα με τέτοιο.
2: Σε μια τέτοια περίπτωση.
1: Με ρουσφέτη. Και μετά από 10 χρόνια θα πω, παιδιά, ήμουν ρουσφέτη.
2: Εγώ θέλω να πω πάντως ότι φοβόμαστε πάρα πολύ την εξουσία πλέον.
4: Ναι, ναι. Εντάξει. Μα ξέρεις ότι δεν μπορείς να βρεις και. Λοιπόν,
2: δεν μπορείς να βρεις το δίκιο, εκεί θα καταλήξω.
4: Να κάνω μια πολύ γρήγορη παρένθεση, να αναφερθώ στην παράσταση που πήγα και δούλευα χθες, που είναι της Παίζει Δώρα Χρυσικού. Λέγεται 18/9 και είναι μια παράσταση. Είναι η ημερομηνία που σκότωσαν τον Παύλο Φίσα. Και ουσιαστικά είναι η ιστορία μιας κοπέλας η οποία ήταν μάρτυρας και είναι ένας θεατρικός μονόλογος που έχει να κάνει τόσο και με τα ίδια τα γεγονότα, γιατί αναφέρεται πραγματικά τι έγινε και τι είναι αληθινή ιστορία. Τι είδε η μάρτυρας εκείνο το βράδυ, αλλά είναι και ο εσωτερικός αγώνας αυτής της κοπέλας να μην φοβηθεί και να πάει να καταθέσει. Που πέρασε από 40 κύματα, γιατί ουσιαστικά αυτό που λέμε ότι ήξερε ότι ποιος θα με προστατεύσει μετά, γιατί ήταν απέναντι στη Χρυσή Αυγή που ήταν μια εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή ακριβώς. Δεν είχαν ιερό και όσιο αυτοί οι άνθρωποι.
3: Το ζήσαμε αυτό μέσα στα χρόνια και γινόταν ακόμη και πολύ πιο έντονο όταν έβλεπες αυτούς τους διάφορους εγκληματίες εκ των υστέρων, φασίστες τύπους, να στέκονται μπροστά σε διοικητές της αστυνομίας, να πουλάνε μαγιά σε δημοσιογράφους, να βλέπουμε βίντεο ότι πήγαν και έσπασαν τον πάγκο του Πασά στη Λαϊκή και τον εδίρανε.
1: Αν ήγκυλο Κασιδιάρης, όταν θα αποφυλακιστεί το Σεπτέμβριο, μάλιστα με παράπονο γιατί σου λέει εξέτησα το φουλ τη ποινή μου. Ενώ έπρεπε να έχω αποφυλακιστεί, θα ανακοινώσει η φορέα.
2: Ξέρεις πόσα πιτσίρι και λαντρεύω τον Κασιδιάρη, πόσα μου έχουν πει, ειδικά στα Γκάλο.
1: Δεν θέλω καν να τα ακούω.
2: Από κάτω στα σχόλια μου λένε Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος και μετά πάνε και γράφουν έρχεται ο Ηλίας.
1: Πάντως, επειδή είναι άλλο θέμα τώρα τη επικαιρότητα που θα ακούσετε,
3: θα τον περιμένουμε.
1: Στι ειδήσει είναι η επίσκεψη εχθές τη κυρία Καριστιανού σε ένα νοσοκομείο. Κατερίνα, βρες το λίγο, σε παρακαλώ. Έχει ξεκινήσει λοιπόν μια κουβέντα για το ότι από πού και ω πού κατέβηκε η διοικητής, πρέπει να ήταν ή ο διοικητής, δεν ξέρω. Πάντως κατέβηκε ο επικεφαλής ή η επικεφαλής του νοσοκομείου για να την προϋπαντήσει.
3: Σου λέει, αλήθεια, γιατί?
2: Φοβήθηκε μην μπει με το τζιπ μέσα.
1: Η συζήτηση ήταν αυτή, ότι από πού και ως πού, δηλαδή αν πάει ένας άλλος, ο Κοντογιαννίδης, που έχει και εκείνος μια κίνηση.
3: Εγώ που έχω το κίνημα Βλάχων Λεπενούς.
1: Ναι, θα κατέβει ο διοικητής να με προϋπαντήσει. Το δεύτερο είναι ότι στελέχη του κομματός της φέρονται, γιατί εγώ δεν το είδα, το άκουσα στο Sky όμως. Οπότε,
2: γιατί είναι υγρασία, θα πεις τώρα.
1: Όχι, έβγαζα φωτογραφίες στους ασθενείς, τις συνθήκες που νοσηλεύονταν. Εγώ είμαι ανάποδα σε αυτό όμως. Ξέρω ότι από αυτά που σχολιάζετε τώρα, κατάλαβα που το πάτε εσείς. Αλλά εγώ είμαι πιο κοντά στην Κατερίνα, σε αυτό που είπε η Κατερίνα, γιατί και η Κατερίνα μπορεί να είναι κατά. Θέλω να πω ότι γιατί. Ότι υπάρχει, ρε παιδιά, συγκινησιακά ένας λόγος παραπάνω να προϋπαντήσει αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχασε το παιδί του. Αλήθεια τώρα, δεν το λέω επειδή αν το φοράει. Δηλαδή, τι την έκανε αυτή να δημιουργήσει αυτή την κίνηση? Το ότι δεν έβρισκε το δίκιο της στη δικαιοσύνη.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι που είπε θα κάνει κόμμα. Δεν θέλει να κάνει κόμμα για να γίνει πρωθυπουργός.
2: Το δίκιο
1: θέλει να κάνει κόμμα για να βάλει τα χέρια στους μηχανισμούς που τώρα την εμποδίζουν να βρει δικαιοσύνη για το παιδί.
3: Το δίκιο στη δικαιοσύνη δεν διεκδικήθηκε πριν γίνουν οι πολιτικές κινήσεις. Δύο λεπτά πριν μιλούσαμε για τη Μάγδα Φίσα.
1: Αυτό σου λέω.
3: Βρήκε το δίκιο.
1: Δηλαδή σου λέει τώρα αυτή. Και είναι σαν μια Μάγδα Φίσα που λέει ότι το δίκιο μου δεν το βρίσκω, δεν θέλω να κάνω κόμμα.
3: Όχι, έκανε κόμμα.
2: Φίλε, η κυρία Μάγδα ήταν 12 χρόνια στον δρόμο και έχουμε πάει και μαζί της και στο εφετείο. Και
3: εκεί είδαμε τι σημαίνει να σβήνει φόβος.
2: Και την έχουν πλησιάσει τα τελευταία 6 χρόνια και το ξέρω. Το ξέρω από μέσα συζητήσεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θα σα πω από πού, αλλά το ξέρω. Τη έχουν κάνει πρόταση όλα τα κόμματα.
4: Σίγουρα.
1: Προφανώς.
2: Και την έχουν πιέσει πάρα πολύ.
1: Λέω γιατί να κατέβει
2: και
1: να προϋπαντήσει.
2: Και λέω. Να τις πούν κάνε
1: κόμμα. Σίγουρα, σίγουρα. Και λέω, μπορεί να. Σίγουρα 100%. Χωρίς αυτό που σου λέω με προσχετιλές, γιατί μπορεί να μην τα ξέρεις. Αλλά και να μην το ξέρεις, ναι, αυτό είναι. Αλλά λέω ότι εγώ αν ήμουν ο διοικητής και πέστε να με φάτε, μπορεί επειδή μου συγκινησιακά, ως μια γυναίκα που έχασε στο έγκλημα αυτό. Στο έγκλημα το παιδί της και προσπαθεί να βρει το δίκαιο της με αυτόν τον τρόπο που ο Βασίλης δεν τον θεωρεί αποτελεσματικό ή δόκιμο τέλος πάντων, θα κατέβαινε να την προϋπαντήσει. Γιατί εξακολουθεί να είναι μια μάνα που έχασε το παιδί, που τη σκότωσαν το παιδί.
3: Και τι θα κάνεις αύριο όταν σου πούνε θα κατέβεις για να κρατήσεις τα ίσα, να προϋπαντήσεις τον Κασιδιάρη και το κόμμα που δεν έχει εκλεγεί ακόμα και υπάρχει.
1: Ναι.
3: Και παίρνει 6%
1: στην δεν προϋπαντίζει το κόμμα. Προϋπαντίζει τη μάνα που έχω στο παιδί.
3: Αυτό ως κόμμα πήγε εκεί. Δεν πήγε ως μάνα.
1: Ναι, αλλά είναι και η μάνα που έχω στο παιδί της.
3: Όχι, για μένα,
1: αυτό δεν το απεμπολείς.
3: Για μένα η ιδιότητα της πολιτικής.
1: Το απεμπολεί το άλλο.
3: Ναι, δεν το παίρνει.
1: Δεν το χάσει το παιδί δηλαδή.
3: Δεν το παίρνει το άλλο μαζί. Δεν μπορώ δηλαδή όταν θα ακούω κάποια ομιλία στη Βουλή, όταν θα κρίνω μια επίσκεψη που τη βρίσκω λάθος. Γιατί να κατέβουν οι άνθρωποι να δεχτούν ποιον? Κάποιον από τις δημοσκοπήσεις.
1: Δεν ξέρω.
3: Αν αύριο τις δημοσκοπήσεις λένε φούφουτο, σε τρέχουμε να το φούφουτο.
1: Τώρα την Πακογιάννη που κατέβηκε με το ματωμένο λάβαρο του άντρα της, του δολοφονημένου. Τότε δεν είναι αυτό. Είναι μέρος σου. Όλα είναι μέρος σου.
2: Ναι, παιδιά, όλα.
1: Και η ίδια να μου το έλεγε ότι μη με λε τα δικοχαμένα. Που το είπε νομίζω. Μη με λέτε χαροκαμένη μάνα. Είναι μέρος της ύπαρξής του πολιτική. Είναι. Αλλιώς δεν θα βγαίνει στην πολιτική.
3: Εγώ λέω κάθε τόσο πριν τις εκλογές, στο ενδιάμεσο, βγαίνουν, μπορεί να συμβεί, διάφορα κόμματα από σοβαρά μέχρι ξεφτύλες που παίρνουν, φαίνεται, ένα ποσοστό τα οποία θα τα βάλει στη Βουλή. Μπορεί να είναι ο Σόρας, μπορεί να είναι ο Ουγγάρης.
1: Ναι.
3: Αυτά τα κόμματα υποδημιουργία και υποκρίση από το λαό δεν μπορούμε να τα παίρνουμε από πριν ότι θα εκλεγούν και να τα έχουμε σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Κάπου τις προηγούμενες μέρες είδα έναν εκπρόσωπο του κόμματος της κυρίας Καριστιανού που έλεγε γιατί εμείς δεν ήμασταν εκεί που ήταν, που κλήθηκε η Νέα Δημοκρατία με το Πασό και το γιατί είναι εκλεγμένοι από το λαό.
4: Ναι.
3: Εσείς θα περιμένετε και αν ο λαός το αποφασίσει, θα πάτε και στα νοσοκομεία, θα πάτε και στις εκδηλώσεις, θα κάνετε και αντιπολίτευση, θα τα κάνετε όλα.
4: Ακριβώς. Στο νοσοκομείο Αττικών ήταν. Επίσης και εγώ είμαι λίγο με τον Βασίλη. Δηλαδή θεωρώ ότι μετά δίνεις ένα συγχωροχάρτη προκαταβολικά που. Γιατί να υπάρχει.
1: Τι συγχωροχάρτη, σε τι κακό.
4: Όχι, σκεπτόμενοι.
5: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
6: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
8: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
8: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
11: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
12: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
11: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
12: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
11: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
12: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
11: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
12: Τέντες Παπαπάνος.
11: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
12: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
11: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
6: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
13: All day.
1: ρωσική ύπεθρο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ξαναλέω, στη Γλυφάδα, με κυρίαρχο στοιχείο το ακατέργαστο ξύλο, τα χειροποίητα σκαλίσματα και τη βαριά διακόσμηση που παραπέμπει σε αρχοντικό χωριού του 1800. Χειμώνας λοιπόν, έξω κάνει καλοκαίρι, μέσα κάνει ζυμά. Και χειμώνας και φοβερά φαγητά, ζεστή ατμόσφαιρα, φιλοξενία. Ένα σκηνικό που θυμίζει λογοτεχνικό τοπίο του Τολστόη ή του Τσέχοφ. Θέλω να σας πω ότι θα δοκιμάσετε παραδοσιακό μπορς, πλούσια ζολιάνκα, πελμένη, βερένικη.
4: Μπράβο.

0: Έλα, good morning.
1: Hello, Γκάρα.
2: Ηρέμησε γιατί μετά δεν είσαι.
3: Γεια σου, Μωρή Όλγα.
0: Όλγα, είσαι γεννημένη να πας στο Ζημάρ. Έχεις και το όνομα.
4: Είμαι, θα πάω.
2: Να πάρεις τον Νίκο και να πάτε.
0: Να πάρεις το μικρό σου τον Στόι και να πάτε.
4: Ακούγεται ωραίο, το έχεις πουλήσει και πολύ ωραία. Επομένως θα πάω.
2: Έχω όνομα, λέγομαι Δημήτρης.
0: Ρε εσύ, να σου πω, Όλγα, πες καμιά καλή κουβέντα για μας στο Earth News, ρε.
3: Στο Earth News.
4: Από εννοείται. Θέλεις κάπου συγκεκριμένα
0: radio,
4: να μιλήσεις ή γενικά.
0: Earth Radio.
4: Α, Earth Radio.
3: Ναι, στο Ντάξει. πρώτο πρόγραμμα.
0: Εκεί θέλω να πάω. Ωραία. Να ρίχνω, να ρίχνω Μπετόβε και
5: στο
0: να
5: πρώτο,
0: τα λέω.
5: Πρώτο, πάνω, πάνω.
3: Να πάμε εκεί στο
4: επιληπτό.
2: Λοιπόν, πριν μας πει τα κακά νέα, μάλλον τα μαντάτα, τα κακά, η Όλγα μας για τον καιρό, θα σας πω ότι δεν θα μασάτε τουλάχιστον από τα γύρω-γύρω, που είναι ένα από αυτά. Τα κουνούπια. Και όχι μόνο κουνούπια, ζωήφι αυτά. Είχαμε χθες πάλι δύο θέματα γιατί μου πιάσε όλο το ζωικό βασίλειο στον Μποντζόρνο. Δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο μη σε δαγκώσει λαγοκέφαλος. Ναι. Δεν μπορείς να βγεις έξω μη σε τσιμπήσει μία μέλισσα και είσαι
0: λέει. Δάγκωσαν την πρώτη γυναίκα χθες. Ναι, το είδα, ναι. Παιδιά, στη Βάρκιζα.
3: Που ήθελε ράματα.
0: Τη έκανε ράμα για να λαγοκέφαλο, στου 20 πόντου βγήκε το κολόψαρο. 20 πόντι, ξέρετε, είναι 20 πόντι.
2: Σας είπα τι συμβαίνει με αυτό.
3: Ξέρουμε.
2: Όχι το 20 πόντι.
0: Δεν ξέρεις,
3: ξέρουμε τι είναι και το δάγκωμα και 20 πόντι.
0: Εγώ μέχρι 17 να γνωρίζω.
5: Αλήθεια λες.
4: Ωραία.
0: Ναι, ναι.
3: Μέσα σπίτι μας το έχουμε.
2: Κλείσε και τους τρεις.
5: Α, όχι, εμείς το σπίτι μας τα λιώσουμε.
2: Κλείσε τους, κλείσε τους, κλείσε τους. Λοιπόν, Όλγα μου. Ας αφήσουμε λοιπόν το μόριο και τις αναφορές στο μόριο του καθενός. Εδώ βλέπετε ότι πετάχτηκε ο Βασίλης και η Κατερίνα. Να μας πει ότι ξέρουν από 20 εκατοστά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Βασίλη. Λοιπόν, ακούστε.
4: Ό,τι αρέσει στον καθένα.
2: Κλείσε και την Όλγα. Όχι, μην την κλείσετε, να την ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Λοιπόν, λοιπόν, παιδιά, Autan Defense Protection περιλαμβάνει το Autan Defense Extreme Protection και το Autan Defense Long Protection. Είναι τα δύο προϊόντα Autan που προμηθεύεσαι από το φαρμακείο με 50% DIT. Η σειρά λοιπόν προσφέρει το Autan Defense Long Protection για όλη την οικογένεια που δεν ερθίζει το δέρμα και είναι δερματολογικά ελεγμένο και δεν περιέχει άρωμα. Το Autan Defense Extreme Protection είναι ιδανικό για εμάς που κάνουμε outdoor δραστηριότητες και camping, λέμε τώρα, ή για όποιον πάει κάποιο μακρινό ταξίδι, περιοχές υψηλού κινδύνου, αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Έχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT και διάρκεια έως 10 ώρες. Η αξιοπιστία του Autan τώρα και στα φαρμακεία. Προσέξτε το, τσεκάρετε το και αγαλιάστε τουλάχιστον όσον αφορά τα έντομα. Έλα, τα κουνούπια δηλαδή. Κάτσε κι άλλα όμως, δεν είναι μόνο τα κουνούπια. Πες και θα σου πω, Όλγα, ξεκίνα.
4: Λοιπόν, χθες είχαμε έντονη αστάθεια στη χώρα μας. Είχαμε πλημμύρες προς τις Σέρες, στην Καλαμάτα, χαλαζοπτώσεις, καταστροφές. Όπως είχαμε πει χθες, έτσι είχαμε ισχυρά φαινόμενα, αλλά σύντομα. Τώρα περιορίζεται σταδιακά αυτή η αστάθεια, διότι ενισχύονται σταδιακά οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Όμως αυξάνεται παράλληλα ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ήδη από σήμερα, σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3, που σημαίνει πολύ, όχι πολύ, υψηλός. Λοιπόν, σήμερα η μέρα ξεκίνησε με νεφώσεις στα ανατολικά και κάποιες καταιγίδες εκεί προς τα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας, προς τη Ρόδο, σε αυτές τις περιοχές. Από εδώ και πέρα όμως, επειδή έχει ενισχυθεί σημαντικά ο βοριάς στο Αιγαίο, φτάνει τα 7 μποφόρ ήδη από τις πρωινές ώρες, θα έχουμε λίγες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Στερεά, στη Μακεδονία, στην ανατολική πλευρά της, στη Θράκη, στην Πελοπόννησο. Εκεί θα σημειωθούν μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Προς το βράδυ, ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι λοιπόν στο Αιγαίο έχουν φτάσει στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έτσι βρίσκεται σε πιο ήπια επίπεδα στα ανατολικά τμήματα, όπου θα είμαστε κοντά στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στα δυτικά θα είμαστε κοντά στους 32 με 34 και δεν αποκλείεται τοπικά να φτάσουμε ακόμα και στους 35 βαθμούς Κελσίου. Χθες είχαμε κάποιες μπόρες στην Αττική, οι οποίες ξεκίνησαν από τη δυτική πλευρά του Ημιτού και συνέχεια επεκτάθηκαν. Και κυρίως έτσι εστιάζουν τα φαινόμενα στο δυτικό κομμάτι της Αττικής. Και σήμερα υπάρχει πιθανότητα να βγουν κάποιες μπόρες, αλλά είναι πιο μικρή από ό,τι χθες, κυρίως πάλι γύρω από τα βουνά. Την Παρασκευή η μέρα θα είναι ακόμα με πιο περιορισμένη αστάθεια, αλλά θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το μελιτέμι στο Αιγαίο. Δηλαδή, από το ύψος των Κυκλάδων και νοτιότερα μπορεί να δούμε και ένα οχταράκι. Δεν ενδέχεται να δημιουργηθούν έτσι κάποια προβλήματα στις

0: το εκλογικές και αυτά, δηλαδή να έχουμε κάποιο απογορευτικό από όπλου, αλλά γενικά ενισχύεται πολύ ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Και παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και το Σαββατοκυριακό, με ανέμους και πολύ λίγες μπόρες.
1: Να προσέχουμε πάρα πολύ λοιπόν το θέμα των πυρκαγιών. Και τώρα όσον αφορά τις μπόρες του κατά καλό καιρό, τι να πω, βρε Όλγα μου, τι να πω.
2: Ναι, παιδιά, και εμείς.
0: Και
2: εμείς γύρω-γύρω εκεί στα χωριά, στις περιφέρειες, αυτές τις μέρες που είναι επικίνδυνο για φωτιά, μαζεύτε τους παππούδες. Δεν ξέρω τι σκατά τους πιάνει και κάτι τέτοιες μέρες θέλουν να κάνουν τις δουλειές. Εμείς οι λίγο που μας κόβει, μαζεύτε τους.
3: Έχει ένα δίκιο τώρα, παιδιά. Να μου πάνε και καίνε, να μου τα ξέρω χόρτα τώρα.
2: Καλέ, και ο παππούς μου το έκανε και ερχόταν ο πατέρας μου τρέχοντας πάνω από το μαγαζί με το λάστιχο να του το σώσει.
3: Ο παππούς μου κυκλοφορούσε με μια βέρα και χτύπαγε τους άλλους.
2: Καλά έκανε.
1: Αυτό δεν είναι τίποτα. Εμένα ο πατέρας μου στα γεράματα άρχισε να βλέπει καρατζαφέρι και να γίνει ακροδεξιός.
3: Εντάξει, συμβαίνει. Κοίτα, στα γεράματα όλοι γίνονται λίγο ακροδεξί.
1: Τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε, Όλγα μου. Παιδιά, για το Outar είναι κουνούπια. Καταρχάς παρέχει 10 ώρες προστασίας από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια, επειδή το άφησα εκρεμές. Επίσης, η δημοσιογραφική ομάδα του Μποντζόρνου με ενημερώνει ότι δεν ισχύει ότι δάγκωσε γυναίκα ο λόγο
3: κεφάλι. Ναι, και τώρα μόλις.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχετε τι λέτε.
3: Συγγνώμη,
1: το λέω τώρα live.
3: Η live φωτόγραφη. Και τώρα ο Ντίμης εδώ
1: λάθος.
4: Καλέ, παντού το έγραψε.
1: Λάιθο.
2: Μήπως έγινε το ανάποδο. Γυναίκα δάγκωσε λαγοκέφαλο.
3: Πάντως ο Ντίμης εδώ μας ενημέρωσε. Ευχαριστούμε, Ντίμη. Λέει το διεύσευσε, λέει και ο Δήμος, παιδιά. Λέει.
2: Ο Ντίμης, παιδιά, πρέπει να είναι από το πρωί με την καφεδιά του, το τσιγάρο και σε όλα τα site μέσα, εφημερίδες, αυτά τέτοια.
4: Ναι, Ντίμη, πες μας πώς.
3: Νταλικέρης είναι ο Ντίμης, παιδιά. Στα break, αράζει.
2: Έτσι περνάει τη μέρα.
1: Για υπερήν, αυτό που λέγαμε, επειδή μου το στέλνει ο Ιάσον Τσόλης, ο οποίος είναι πολύ καλός
2: δημοσιογράφος
1: και θέλω να το πούμε. Εκπρόσωποι, μου λέει εκείνος λοιπόν, πάρα πολλών φορέων, μου λέει, να ξέρεις, μη πολιτικών, επισκέπτονται πολύ συχνά τα νοσοκομεία και τους υποδέχεται ο εκάστοτε διοικητής. Είναι το σύνηθες, το σωστό και το πρέπον. Εμένα μου αρέσει, εγώ τρελαίνομαι με τον Τσόλη, ο οποίος χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη λέξη προσώρας. Προσώρας έχει γίνει.
2: Κατά ώρα.
3: Τον έχω ακούσει και εδώ.
1: Πολύ καλός.
3: Είναι καλό.
4: Πολύ καλός.
1: Α, περίμενε, να δω. Άρε, εξτάρα σε πιάξε. Παιδιά, πριν φύγουμε, θα σας δώσω το διαγωνισμό για την πόρτα ασφαλείας Diamond Doors. Εντάξει, διπλή θωράκιση. Η πόρτα που θέλεις, η πόρτα που χρειάζεσαι για σένα, για το παιδί, για το εξωτερικό, για το πατρικό, για την ανακαίνιση. Και μία, την παίρνεις τώρα και τελείωσε. Ξενιάζεις. Γιατί είναι leader, γιατί είναι η καλύτερη, γιατί είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες σου και γιατί είναι στην αιχμή της τεχνολογίας. Πόρτας ασφαλείας Diamond Doors, λοιπόν, δίνω. Μια πόρτα ασφαλείας διπλή θωράκιση με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ιζέο και Καλό XP4 τελευταία τεχνολογία με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Στείλε τη λέξη Ούγκα ρίξε μου πόρτα, όλη αυτή τη φράση Ούγκα ρίξε μου πόρτα στο 698-104-104-6. Τα καταστήματα Diamond Doors είναι στο Ήλιον, στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά, στο Γαλάνδρη και στη Γλυφάδα.
5: 104,6 Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς. Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlos Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.

0: Ωραία, έχουμε. Παιδιά, μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα είναι μια πάρα πολύ ωραία εκκλησία του Δήμου, θα έλεγε κάποιο. Συζητάμε για την Οδύσσια που βγαίνει, που έχουν αρχίσει και βγαίνουν διάφορα memes. Με την ωραία Ελένη, παιδί μου, να είναι η Νατάσα Γερασιμίδου, η αείμνηστη.
1: Στο μουστάκα.
0: Που ήταν με το μουστάκα, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, και λέγαμε εδώ με τα παιδιά.
1: Η ιστορία του Τζόρτζι από την Αφρική.
0: Ναι, που είναι. Που θες, ρε παιδί μου, να γελάσεις και δεν μπορείς, γιατί έχουν καρποθεί, έχουν κάνει μια κατάληψη της κριτικής στο εναλλακτικό οι φασίστες. Mm-hmm. Και όταν θες να πεις, ρε παιδί μου, ότι αυτό μου κλώτσισε, που προφανώς δεν είναι το χρώμα της Λουπίτα Νιόγκο, που κάνει την Ελένη, αλλά μπορεί να το θεωρώ ότι δεν της πάει η φάση της.
1: Δηλαδή, μόνο μια ταινία βλέπουμε, δεν μ' άρεσε.
0: Τώρα, ενώ, ας πούμε, και πού το καταλαβαίνω, όταν ας πούμε ήταν οι 300, που δεν είχαν καμία σχέση με τη φάση, δεν είπα ποτέ, δεν τζίγκλεις. Θα μου πεις, ναι, οι 300 ήταν λευκοί, γραμμωμένοι, τέτοιοι.
1: Με βρακάκι και πουλάκι.
2: Ακούσαμε, αν θυμάστε, και εκεί ακούσαμε, ρε παιδί μου, κάποιο ότι παρουσιάζεται ο εφιάλτης σαν τέρας. Δεν είχαμε τέρατα στην αρχαιότητα.
0: Σωστά.
2: Βγαίνει ο άλλος και είναι με το χρυσό βρακί, ας πούμε, ο Ξέρξης κλπ. Αλλά είχε ένα ενιαίο πλαίσιο, το φάγαμε.
1: Επίσης, καταλαβαίνουμε ότι ήταν ακόμη, γιατί πληθήκαν όλοι μόνοι τους στο τέλος.
0: Θέλω να πω ότι μη φοβόμαστε να πούμε ότι κάτι δεν μας αρέσει, μη μας πούνε φασίστες. Μπορεί να μας αρέσει και να μην είμαστε φασίστες. Γίνεται αυτό πάντως.
2: Ναι, επίσης, για να είμαστε προοδευτικοί, δεν πρέπει ντε και καλά να μας αρέσει οτιδήποτε βγαίνει. Το κρίνουμε ελεύθερα.
1: Δηλαδή τώρα εγώ εκεί δεν με ενοχλεί Λουπίτα Νιόγκο, με ενοχλεί πάρα πολύ άνομά της Κάλγαρη ο Τράβις Σκοτ.
2: Κάτσε να δει.
1: Θα τα πει ένα ραποστά.
3: Ωραίο θα ήταν αυτό.
1: Ανδρώνει ενεπέ. Μουσά πολύτροπο.
3: Το λέει σε ρήμες.
1: Ο Τράβις Σκοτ παίζει.
3: Τέλειο.
1: Εδώ τη αρέσει.
0: Ο Βασίλης πήγε να πει το πρωί με τους Οδύσσιας, το ξέρετε καθόλου?
3: Για πες το λίγο.
0: Άνδρα μη είναι πεμούσα πολύτροπο.
1: Σιγά μην το θυμόμαστε.
2: Δεν τα ξέρετε.
0: Το ξέρει ολόκληρο, Βασίλη.
1: Σιγά μην το θυμόμαστε.
0: Άνδρα μη είναι πεμούσα πολύτροπο, όσμαλα πολλά πλάχτη επί τρεις, η Ρώμη το λίθον έπεσε.
1: Πολλών
0: ανθρώπων ιδενάστεα και ενώ ονέγνω.
1: Μέχρι εκεί μάθαμε, γιατί κουνταουράτο εκεί τελειώνε τη σκηνή με τις κάλτσες.
2: Όχι, αυτό ήταν το τάφε.
0: Τον ορισμό τη.
2: Η Αντιγόνη.
0: Τον ορισμό τη τραγωδία.
2: Αχ, έστινουν τελεία αυτό το πράξεις και αφήστε μας
3: εσείς. Από
2: το
3: σοκίδι. Παιδιά,
0: απλώς στο σχολείο πηγαίναμε για να μάθουμε.
3: Και εμείς μαθαίναμε,
0: δεν
3: αλλά
0: τα μάθατε όμως.
1: Μάθανε.
2: Για πες τη ζαστρίψη να δεις πώς το έμαθε.
1: Όντως, εμένα με πετάγαν έξω. Έχω μάθει να βγαίνω από παντού.
0: Έστινουν τραγωδία με μισή πράξη σπουδαία και τελεία μέγεθο στου εχούση, χωρί εκάστο των ειδών εν τη μονή δρόντων και ούδη απαγγελία, πολλών διαφόβου. Διελέους και φόβου, διελέου και φόβου περένουσα την των τιούτων παθημάτων κάθαρση.
3: Ναι, ούτε την ιστορία κατεύθυνσης δεν θυμάμαι. Σοβαρό το αγροτικό φυτό. Ζήτημα.
0: Η ιστορία ξεκινούσε ως εξής. Διαφωτισμό ιώνων των φωτών έχουν ονομάσει την οικονομική, κοινωνική, επιστημονική και γενικότερη ιδεολογική κίνηση που εκτείνεται χρονικά από το 1688 έναρξη γαλλική επανάσταση. Κύριε γνωρίσματα, πολύ μορφή αυτή κίνηση ήταν. Η εμπιστοσύνη στη λογική ικανότητα του ανθρώπου, γενικότερα αμήλικτη κριτική για τη χρήση, για τη γνώση και του θεσμού.
2: Γι' αυτό λέμε.
1: Θα τον σηκώνε και με συντάξει.
2: Δεν ξέρεις τι έχει ο καθένας μέσα του. Ναι. Γι' αυτό.
3: Έχει το προήμιο της Οδύσσιας ο άλλος μέσα του.
2: Μόνο.
0: Άρα μην τσακώνεστε μαζί μου στα φανάρια.
1: Αυτό θα ήταν ωραίο σαν καύγα να ξέρει.
2: Λοιπόν, σα πει τη ραψοδία 4.
0: 6, 9, 8. 104 και 6. Θέλω να σας πω τώρα ότι αν έχετε επιχείρηση, δεν έχετε τίποτε να φοβάστε από ιούς hacker κακόβουλα λογισμικά, γιατί έχετε τη Vodafone. Vodafone Business λέγεται η υπηρεσία και είναι στο πλάι σου, είτε με υπηρεσίες cyber security, είτε με τους ανθρώπους που σε βοηθούν με συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Πάμε λίγο στους μάπες. Τι γίνεται με το Viber? Πέθανε.
2: Είναι νεκρό. Είναι νεκρό.
3: Εδώ πάμε. Η Λαμπρινή λέει: Μίτσο, ξέχασε το ηδισμένο λόγο.
0: Χωρίς εκάστο των ειδών. Ηδισμένο λόγο χωρίς εκάστο των ειδών τη Μωρή Δόνων και ούτε επαγγελία.
2: Είχαμε και ένα άλλο Δημήτρη.
1: Μίτσο, θα πηγαίνει να ψέλνει σε λίγο,
0: Ξέρω και πολλά τροπαρέα, αλλά τα ξέρω για άλλο λόγο.
1: Είναι ψηλό σίγουρο ότι θα καταλήξει εκεί σε 70.
2: Δεν το έχετε βιώσει,
1: Ο παππούς μου ήταν ψάλτης. Με ζάλιζε να
2: ψάλω. Αν έχετε βιώσει.
1: Εγώ έχω τρομερή φωνή. Έχω πάρει του παππού μου. Εγώ μπορώ να ψάλω πάρα πολύ καλά.
0: Εσύ δηλαδή μας είπες να ψάλουμε εμείς για να μας πεις ότι ψέλνεις εσύ.
1: Ναι, εκεί θα καταλήξω. Γιατί
0: ο ραδιοφωνικός Λιάγκας.
1: Θα ήμουν πολύ ωραίος αριστερός και εσύ δεξής.
2: Θα σου είναι πολύ ωραίος αριστερά στο Λιάγκα να κάθεσαι.
0: Λοιπόν, έλα Κατερίνα.
3: Έχεις τα συγχαρητήρια των μαπών. Μπράβο ρε Δημήτρη, φοβερή μνήμη, αξιοθαύμαστος. Ο Πέτρος βέβαια λέει: Μην ξαναπιεί φρέντο εσπρέσο το πρωί, γιατί τον πειράζει και μιλάει κάτι αλαμπουρνέζικα. Ο Τάσος λέει: Το γύρισε από τώρα στην ενημέρωση ο Δημήτρης. Έχουμε και άλλη μάπισσα που κάνει την παρατήρηση και λέει: Ξέχασε το
0: Ιδρυσμένο λόγο.
2: Εμεί τα φιλολογίνε.
0: Έχω να το πω και τόσα χρόνια. Έτσι. Τώρα, δεύτερη φορά που θα το πω, θα το πω σωστά.
3: Δεν συγχωρούν οι φιλολογίνε.
0: Ναι, ναι, έχουν δίκιο.
2: Καλημέρα και στου μάπε που σχολιάζουν τα εργασιακά που λέγαμε νωρίτερα. Η Γεωργία μα λέει εδώ ούτε καν τα βασικά δεν δίνουν. Επιχειρηματία σε επαρχία με τρία μαγαζιά δεν δίνει δώρα, δεν δίνει επιδόματα κλπ. Έχουν κάρτα και τη χτυπάνε όποτε του πουν για να γίνεται, ξέρει, το γνωστό μαγείρεμα. Α έδιναν τουλάχιστον, λέει, τα βασικά, τα υποχρεωτικά. Και αυτό ισχύει. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, λες ούτε τα βασικά, ούτε αυτά που είναι μέσα στο job description. Φέρε πίσω τα δώρα, μην πάρεις την άδεια, τα επιδόματα κλπ.
0: Εκατέρωθεν, υπάρχουν λαμογές. Ναι. Φυσικά, αυτός που έχει το καρπούζι έχει και το μαχαίρι. Δηλαδή, οι περισσότερες λαμογές γίνονται από τα αφεντικά. Αυτά είναι γεγονότα.
2: Mm. Ας πούμε.
0: Εκεί ξεκινάει λοιπόν και ο εργαζόμενος και σου λέει ότι εφόσον με κοροϊδεύεις και εγώ όπου μπορώ να τις καπουλάρω, θα τις καπουλάρω.
2: Ναι, και είναι νομίζω αναπεριπτώσεις. Δηλαδή, τώρα πια η φάση μαύρα, νομίζω ότι όπου παίζει είναι κυρίως ευθύνη του εργαζόμενου. Εγώ δηλαδή από φίλους και γνωστούς που ξέρω, εκείνοι ζητάνε να είναι με τέτοια συνθήκη.
0: Παρένθεση τώρα, ακούστε το άλλο. Έχουμε γίνει πολύ ενημερωτικοί και δεν θα μας πάρουν καν στο επόμενο ραδιόφωνο. Αλλά λέμε τώρα. Αουτάν, Βασίλη.
1: Κονόπι.
0: Παιδιά, έλε.
1: Πόπο, κοίτα το, έχει ρουφήξει όλο το αίμα μας από εχθές το ρούτι.
0: Λοιπόν, έχει βγει για να καταλάβετε τώρα ότι η λαμογιά, όπως και όλα αυτά που λέγαμε πριν, είναι στον άνθρωπο. Ούτε στα πιστεύω, ούτε στη σεξουαλική του κατεύθυνση, ούτε τίποτα. Α, μέσα λαμόγια, σε λαμόγια. Mm. Λοιπόν, δεν είναι όλοι γκέι λαμόγια, δεν είναι όλοι μαύροι λαμόγια, δεν είναι όλοι ψηλοί λαμόγια, ούτε κοντοί είναι κομπλεξικοί όλοι. Καταλάβατε. Είναι στον άνθρωπο.
1: Χωρίζεται, βέβαια.
0: Λοιπόν, ξανθιές, μελαχρινές και ούτω καθεξής. Τελικά, ναι. Ακούστε, υπάρχει αυτή η επιδότηση για το θερμοσύφωνα.
3: Ναι.
0: Την ξέρετε.
3: Φυσικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πόσο είναι κατά να ξέρεις, τέλος πάντων είναι μια επιδότηση θερμοσύφωνα.
3: Ναι, ναι, ανάλογα.
0: Νομίζω παίζει να είναι και στο 50%.
2: Για ηλιακούς και τέτοια.
0: Για ηλιακό, μάλιστα. Και είναι μάλιστα επαναδραστηριοποιήθηκε από την κυβέρνηση.
2: Ωραία.
0: Στο πλαίσιο αυτών των επιδομάτων, ναι. Παίζει να είναι και 50%.
3: Μάλιστα. Παραπάνω.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Λέει λοιπόν αυτό που είπε τώρα. Τι έγινε, θα δάσκα, λες.
1: Με βγαίνει μια φαγόρη στο μουστάκι.
0: Εντάξει, φιλαράκι μου. Λοιπόν, λέει, αυτό που λέει τώρα ο Βασίλης. Πρόσεξε τώρα. Πας και λες πόσο έχει αυτός ο θερμοσύφωνας και σου λέει 10 ευρώ.
2: Ναι.
0: Ωραία. Θα κάνω χρήση και του θερμοσύφωνο Πας.
2: Ναι.
0: Πώς λέτε, το λέω εγώ έτσι.
2: Ναι.
0: Και του λέει αυτός 13 ευρώ.
2: Α.
3: Ναι.
0: Γιατί απ' την άλλη έχει σου λέει τα δίκαια του. Όχι, περίμενε τώρα. Άκου. Γιατί όλα τα νομίσματα έχουν δύο ψεις. Σου λέει, εγώ θα το χρεωθώ. Μέχρι να εγκριθεί και να το πάρω, φέξε μου και γλίστρισα και μπαίνω μέσα.
2: Σωστό. Υποχρεούσε να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα.
0: Όχι, άμα γουστάρεις. Κάνεις χρήση
2: του πρόγραμμα. Μη συμμετάσχεις.
0: Α, το μαγαζί,
2: ναι.
0: Λες.
2: Δεν ξέρω. Αν δεν υποχρεούσε, μη συμμετάσχεις.
3: Ναι.
1: Αλλά αυτά
3: είναι
1: δίκιο,
3: κλασικά εικονογραφημένα.
2: Γιατί το ίδιο παθαίνουμε και οι πολίτες. Θυμάστε την επιδότηση πετρελαίου. Πλήρωσε το και θα.
0: Ναι. Το θα σου λέει ο εργαζόμενος. Έχω να πληρώσω. Ο μαγαζάτο. Ναι. Έχω να πληρώσω λογαριασμό.
2: Δεν είναι ότι δεν σε πιστεύω. Δεν υπάρχουν αυτό. Τα λεφτά για
0: και
2: να περιμένω.
0: Δεν ξέρει και αν θα τα πάρει. Και σου λέει...
4: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο 104,5. Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλει.
1: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
1: Today, 104,5.
2: Κρίνουν καθημερινά τις τιμές σε βασικά αγαθά ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν την 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά πιο τυχερή η σημερινή ημέρα για κρυούς, λέοντες και τοξότες. Ο καιρός σήμερα. Για την Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη στις Miles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, Βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου, του βραβευμένου πεζογράφου Τάσου Αθανασιάδη. Ευφυής, τολμηρός, οραματιστής, ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
15: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
14: Happy Mastercard Day!

0: gόσυπ και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Εδώ είμαστε με την Εβάνα τη Ζουμπούρογλου.
2: Καλή. Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι με ξεχάσατε.
3: Καλημέρα. Πώς
4: φυλάξει, καλέ.
0: Δεν έπιανε το Viber, γιατί εδώ πέρα την κάνουμε σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνεις.
3: Πήγαμε, φέραμε, κλέψαμε από αλλού υπολογιστή μόνο και μόνο για σένα, ρε Ιβάνα.
0: Είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η Κατερίνα από κάπου δεν την άκουσε. Σε πάνω στη σκεπή και κρατάει την κεραία για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με σένα.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ,
3: εκεί, Κατερίνα, εκεί τώρα πιάνει.
0: Δεξιά, δεξιά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αν έχετε πρόβλημα με το κινητό, σπάσει, χαλάσει, οτιδήποτε.
3: Η μπούκα.
0: Χεστήκατε, γιατί θα έχετε Vodafone Tech Service που θα λύσει το θέμα. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση, παρακαλώ, για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε. Στο παραδίδει και σου δίνει εγγύηση, έτσι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πριν ξεκινήσει η Εβάνα, σε περίπτωση που δεν ηχογραφούσε πριν ο Μπέζας από το πρωινό και ηχογραφεί τώρα, να επαναλάβω με μία πρόταση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, Γιώργο, φίλε μου. Έχεις και τα σωστά τα ελληνικά μιλάς, έχεις και το υπόβαθρο και την υπόσταση και τις επιτυχίες τις επαγγελματικές και την καριέρα και την πορεία να λες ότι θες μόνος σου. Μην παίζεις σε μένα για να πεις αυτά που θες για τον Γρηγόρη. Εχθές έκατσες και με έπαιξες για να βγάλεις ένα λογίδριο μοναχός σου και να πεις αυτά που ήθελες για τον Γρηγόρη. Υπερθεμάτισες δε, όχι την ουσία αυτών που έλεγα, αλλά τις φράσεις μου. Δηλαδή ήθελες τώρα εσύ να θυμίσεις ότι ο Γρηγόρης πέταγε ψυγεία από τα παράθυρα και έκανε ψυχαγωγία μέσα από τις κουράδες της Κλάρας.
2: Κλάρας.
0: Ναι. Είπα όμως εγώ ότι δεν το κάνει αυτό πια και όχι μόνο ότι η ψυχαγωγία που πρεσβεύει ο Γρηγόρης είναι η ψυχαγωγία της δουλειάς. Γιατί έτσι πρέπει να κάνεις πια τον κόσμο να γελάει. Και όχι όπως παλιά που έκανε αυτό. Και ο πρώτος αυτός το λέει. Αυτό δεν το είπες. Ήθελες τώρα να πεις ότι αυτό που σου θύμισα, ότι ο Γρηγόρης έκανε αυτά. Και μετά μας είπες κιόλας. Και μετά κάτσε και έχτισες μια ολόκληρη άποψη με την οποία προφανώς δεν συμφωνώ. Στηριγμένος σε ό,τι είπα εγώ στο ραδιόφωνο. Δεν με χρειάζεσαι. Καθόλου δεν με χρειάζεσαι. Και σε αδικεί αυτό που κάνεις. Είσαι πολύ καλύτερος. Δεν χρειάζεσαι έναν Ουγγαρέζο για να πατάς πάνω του και να πεις τη γνώμη σου. Πες τα μόνος σου. Έτσι κι αλλιώς βλέπεις το ακροατήριό σου δεν μιλάει. Μόνος σου τα λες. Πες τα χωρίς εμένα. Μη με κάνεις πανελίστα ή ενημέρωσε τον Αντένα να με πληρώνει. Για να τα λέω εγώ και να τα σχολιάζεις εσύ. Μπέζα, πάτα τώρα πώς. Τώρα πάμε σε
3: να πω κι εγώ κάτι.
2: Ναι. Και εγώ θέλω μετά να πω.
3: Ναι, συναδελφικά, επειδή ο Δημήτρης τα είπε αυτά και λίγο νωρίτερα το πρωί, αν έχετε γράψει και τα δύο, ένα από τα δύο κρατήστε.
0: Το τωρινό καλύτερο.
3: Κατά τη γνώμη μου αυτό ήταν καλύτερο, το δεύτερο.
4: Ήταν πιο πυκνό, πιο
3: ωραίο.
2: Πιο σωστές οι ανάσες.
0: Πιο μεστό δεν ήταν, ρε Κατερίνα.
3: Ρε, in-out είναι αυτό. Τίποτα δεν θέλει.
2: Μπράβο, Δημήτρη.
0: In-out είναι, άμα ξέρει ο Βασιλάκης, δεν ξέρει και από μοντάζ ένα χειροκρότημα. Δεν χειροκροτάει ο άλλος ο κομπλέξας.
3: Όχι, δεν είναι. Κάτι σημαντικό κάνει. Απλά έχω βρει κάτι να τους δείξω.
0: Ναι, κάτι έχει δει στο κινητό και βαριέται τα φυσικά του. Αφήστε. Έλα,
3: τώρα και ο Μίτσος. Εγώ δεν θα μπορέσω άλλο τώρα μετά από αυτό. Δεν πειράζει τώρα. Ό,τι είναι.
5: Το πουρο του, το σκάβος του, το βρακάκι του.
2: Μωρέ, το θέμα ήταν ότι εχθές φάνηκε πάρα πολύ. Δηλαδή τύπου καρφώθηκαν ότι χρησιμοποίησαν το απόσπασμα τα λεγόμενά σας για να δοθεί μια απάντηση από τον Γιώργο Λιάγκα, γιατί τον ενόχλησε πολύ. Καταλαβαίνω αυτό που έγινε προχθές.
0: Τον ενόχλησε, δεν του φταίει κανείς.
2: Γιατί δύο μέρες τώρα.
0: Συμπεριφέρεται σαν 15χρονος. Ξέρετε πώς τσαντίζεται ένας 15χρονος. Άμα πας και του κάνεις νιά, νιά, νιά, νιά, νιά. Ό,τι σούπε. Ό,τι σούπε, μεγάλη. Του είπε η Τσιμτσιλή.
3: Στο Happy Day το κάνανε.
0: Στο Happy Day. Ότι τον ξεφτυλίσανε και το πίστεψε. Γιώργο μου, δεν σε ξεφτυλίσαν. Βγήκε ένας οργισμένος Γρηγόρης. Επενεύει. Αν μιλήσατε μια χαρά, κάνετε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Τελεία. Για κάτι που δεν νοιάζει κανέναν, μόνο εσάς. Τελεία. Μην τζιμπάς που σου είπανε στο Happy Day ότι τον ήπιες. Πάμε παρακάτω.
2: Ωραία. Ναι. Και αυτό. Το προσθέτουμε.
0: Ναι. Βάλ' το κι αυτό.
3: Μόνοι της.
0: Μόνοι της.
2: Ναι. Έλα. Ξεκινάω με Πάνο Κατσαρίδη που έρχομαι και το κολλάω, εντάξει.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Λοιπόν, έκανε δηλώσεις στο Happy Day. Παιδιά, πολύ στεναχωρημένος
3: στον
2: η αλήθεια είναι.
3: Στον εχθρό πήγε καθώς να τα πει απέναντι.
2: Έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τίνα Μεσαροπούλου ο Πάνος Κατσαρίδης. Και έκανε λοιπόν δηλώσεις που ήταν πολύ στεναχωρημένος. Παραδέχτηκε ότι η συνεργασία του με το πρωινό και τον Αντένα τελειώνει στις 3 Ιουλίου. Και λέει: στεναχωρήθηκα. Από την άλλη, όμως, πάμε παρακάτω. Νιώθω ένα σφίξιμο γιατί δεν ήταν κάτι που το ήθελα, για να πω την αλήθεια. Και θεωρούσα ότι λογικά θα συνεχίζαμε. Αλλά οκ, okay, φύγαμε για τα καινούργια. Κάθε τέλος είναι μια αρχή, δεν έγινε κάτι.
5: Όχι, έχει ζωή.
2: Δεν ήταν δική μου απόφαση, λέει. Και μετά διευκρινίζω ότι άλλο η φιλία και άλλο τα επαγγελματικά. Ουσιαστικά λέω ότι δεν περιμένω ούτε να με βάλουν, όπως λέει, δεν πρεσβεύω την άποψη ότι οι φίλοι σε βάζουν σε μια δουλειά. Έτσι δεν θεωρώ ότι και χάρη των φίλων σου δεν φεύγεις από μια δουλειά.
5: Καλά.
2: Αναφερόμενο φυσικά στην φιλία του με τον Γιώργο Λιάγκα.
5: Εγώ πιστεύω
2: να σας προσθέσω.
5: Να σου πω εγώ ότι πιστεύω ότι έχει ζοριστεί αρκετά. Που λέει, εκτέθηκα όλη τη χρονιά, έχω πλακωθεί με το μισό χώρο, έχω βρει στους άλλους μισούς. Λέει, θα την έχω τη δουλειά μου τη σίγουρη. Και τώρα τον πετάξανε έξω, λέει, τσάμπα η τσακωμή. Γι' αυτό έχει νευριάσει.
0: Σωστό είναι αυτό. Πάρα πολύ σωστό αυτό που λέει ο Θανάσης Βεβάνα.
2: Και... ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Να σας προσθέσω και κάτι σε αυτό.
0: Εγώ ανήκω σε αυτούς, βέβαια, από πριν και χωρίς λόγο, αλλά τέλος πάντων τώρα μη λέμε για μένα. Το όχι, την ίδρωσε τη φανέλα ο Κατσαρίδης.
5: Του είπανε, θέλουμε να κάνεις αυτό. Το
0: δηλαδή, με ποια είναι, εμένα φίλη μου είναι η Σάσα, αλλά η Σάσα, γιατί δεν το αλλάζεις. Παίρνει σαν σταμάτη.
5: Ναι.
0: Τι θα κάνει σαν διαφορετικό σε αυτό το. Εκτός αν άλλαξε η Σάσα, βέβαια.
3: Μήπως κάνει αυτό που λέγαμε τις προάλλες. Ότι θα καρπώνεται ή θα φορτώνεται και αυτό που λέει.
5: Α, σωστό γι' αυτό.
0: Α,
3: γιατί τώρα, άμα εδώ γίνεται αυτή η υπερπροσπάθεια και καταλήγουμε εμείς να λέμε ο Λιάγκας είπε.
0: Ναι, σωστό. Σωστά. Έχεις δίκιο.
3: Σου λέει κιόλας τι να το κάνω.
0: Πάντως, όσον αφορά αυτό με τους φίλους,
3: ναι.
0: Δεν ισχύει. Οι φίλοι μπορούν να σε βάλουν σε μια δουλειά. Και εντάξει, είχε την άνεση και ο Πάνος να δουλέψει με φίλους του και τον προτίμησαν. Αλλά έχει πέσει σε. Και δεν είναι κακό. Και δεν είναι κακό. Και εμένα ο Βασίλης από ένα σημείο και μετά, αλλά μου κάνει και τη δουλειά, έτσι. Είναι και φίλος μου. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο φίλος στηρίζει και στο είστε. Δεν σε αδειάζει. Δηλαδή, έχεις πέσει τώρα στην περίπτωση και των περικοπών. Δηλαδή, δεν λέω ότι ο Λιάγκας τον άδειασε, γιατί είναι φίλοι. Αλλά λέω ότι και λόγω των συνθηκών, δεν ξέρω κατά πόσο πάτησε και πόδι ή μπορούσε να πατήσει πόδι. Ο φίλος δηλαδή σε φτιάχνει και στην είσοδο και στην έξοδο.
3: Χωρίς να σας μεταφέρω ρεπορτάζ.
2: Είναι σημαντικό.
0: Ή τουλάχιστον σου λέει όσο περνάει από το χέρι μου θα μείνεις.
2: Να σας προσθέσω ένα ρεπορτάζ της Τίνας Μεσαροπούλου που είναι σημαντικό.
0: Να τελειώσω. Δεν ήπτει τα σχήρας του. Αυτό ήθελα να πω. Πες.
2: Που είναι σημαντικό, γι' αυτό θέλω να το προσθέσω. Είπε η Τίνα Μεσαροπούλου, λοιπόν, μετά τις δηλώσεις του Πάνου Κατσαρίδη, ότι στεναχωρήθηκε πολύ γιατί του είχε δοθεί η εντύπωση ότι θα συνεχίσουν. Και πώς του είχε δοθεί η εντύπωση. Έτσι, όπως καθόντουσαν με τον Γιώργο Λιάγκα, του έλεγε ο Γιώργος Λιάγκας, πάρε και τον, δανείζομαι, Δημήτρη Ουγγαρέζου, να δούμε, θα ήθελε του χρόνου να είναι εδώ.
3: Εβάνα, και έπαιρνε.
2: Και έπαιρνε. Οπότε, όταν κάποιον σε βάζει. Να πάρεις τηλέφωνο, να δεις εάν υπάρχει ενδιαφέρον ή όχι από τον Δημήτρη, τον Γιώργο και τον Τάκη, σου λέει, άρα εμένα με θεωρεί δεδομένο.
0: Ναι.
3: Εμείς είμαστε μαζί.
0: Ναι.
3: Και πάμε παρακάτω.
2: Άδικα. Ναι. Οπότε...
5: Άβολο.
2: Άβολο, πολύ άβολο, ακριβώς.
3: Από την άλλη, και ο παρουσιαστής, ο Λιάγκας, έχει χτίσει το αφήγημα του όλο το προηγούμενο διάστημα ότι εγώ δεν ξέρω για τον εαυτό μου θα τα καταφέρω. Τι εσάς, ας πούμε τώρα, σώσον εαυτό.
5: Έτσι.
0: Ναι, αλλά ότι παλεύω για εσάς μετά επίσης το λέει.
3: Παλεύω για εσάς, τα καταφέρω μόνο για μένα.
0: Έλα, πάμε παρακάτω. Εβάνα, πάμε, κορίτσι, πάμε.
2: Ναι, προχωράω λοιπόν με τον Νίκο Μουτσινά, ο οποίος έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και είπε ότι μέχρι τώρα έλεγα.
3: Γιατί
2: βρέθηκε σε πρεμιέρα παράστασης και ήθελε να στηρίξει με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό τις έκανε.
0: Ναι.
2: Και είπε ο άνθρωπος ότι μέχρι τώρα έλεγα την άποψή μου στις εκπομπές μου, τώρα δεν χρειάζεται να πω καμία άποψη και είμαι πάρα πολύ καλά, θεωρώ ότι είμαι στην καλύτερη μου φάση, ότι είμαι, λέει, η καλύτερη βεσιόν που θα μπορούσα να είμαι σε αυτή τη φάση με το μυαλό που έχω και με τις σκέψεις που κάνω.
3: Μπράβο.
2: Να το NLP. Είμαι πολύ πιο χαλαρός και ήρεμος, δεν νιώθω καμία τσίτα και προτεραιότητα είμαι εγώ.
3: Ναι, γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή με το project που κάνει ο Μουτσινάς για Μουτσινά είναι σαν να είναι εκτός τηλεόρασης. Και αυτό μας λέει πάνω κάτω. Αλλά δεν είχαμε καταλάβει, εγώ τουλάχιστον δεν το είχα πιάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι τόσο πολύ τον ζόριζε να πει άποψη. Δηλαδή ένιωθε ότι ψοφάει γι' αυτό.
5: Και σιγά την άποψη που ήξερε.
3: Όποια είχε ο καθένας.
5: Στα εσωτερικά δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είχε κάποιο σχόλιο το οποίο.
0: Είχε ωραίο σχόλιο, είχε γέλιο.
5: Για το χώρο,
0: ναι.
5: Ό,τι τον εντυπωσίασε.
0: Τι
5: ζόριζε τόσο πολύ, που έλεγε την άποψή του.
2: Αυτό που, που συνέβαινε είναι ότι σχολίαζε πολύ ο Νίκος Μουτσινάς και όλη η τηλεόραση γελούσε. Από ένα σημείο και μετά όμως άρχισε η τηλεόραση να σχολιάζει τα σχόλιά του και αυτό ξαφνικά του ήρθε παράξενα, του ήρθε περίεργο.
0: Αυτό που
2: οπότε.
0: Άρχισε να παρεξηγούνται, ρε παιδί μου. Ενώ στην αρχή
2: ήταν. Ναι. Και μετά κουράστηκε ο Νίκος Μουτσινάς, δεν σχολίαζε ή πιεζόταν ή πέταγε αυτές τις ηρωνικές ατάκες προς κάθε κατεύθυνση. Και έγινε έτσι το τουρλουμπούκι.
5: Ναι. Άρα και ο Νίκος Μουτσινάς ενοχλήθηκε που του χαλάνε το αφήγημα του καλού παιδιού.
0: Όχι, δεν είχε ποτέ.
3: Δεν είχε. Παιδιού, ναι, νομίζω δεν είχε. Ξέρεις που νομίζω ότι στην
5: φάση. Εγώ στον χώρο έτσι τον ξέρω.
3: Όταν, όταν μια εκπομπή έχει πολύ μεγάλη τηλεθέαση όπως είχαν τα πρώτα χρόνια του Μουτσινά, ακόμη και εμένα που μπορεί κάτι καυστικό να μου πεις, αλλιώς το παίρνω. Μετά που φτάνει, ας πούμε, με τα COVID, με τα αυτά, ό,τι μπορεί να έπαιξε και έφτασε η εκπομπή να κάνει πολύ χαμηλή τηλεθέαση, σου λέει ο άλλος δύο λεπτά. Και γιατί εμένα να με κάνουν και συμπούρμπουλο εκεί με το 5%.
5: Ναι,
3: αλλιώς είναι
5: καλά,
3: το 20 έκανε. Που παίρνανε τηλέφωνο και λέγανε Νικόλα, ποτέ να περάσω ένα αυτό, λεπτό από το πλατό.
0: Εγώ αυτό, ναι, ναι, ναι.
3: Ένα λεπτό.
0: Εγώ αυτό δεν θα μπορέσω ποτέ να ξεπεράσω. Το τι. Τώρα δεν μπορώ να. Μου έρχεται μόνο βρισιά. Το πώς ανοίξαν τα ποδάρια. Όλοι οι showbiz που δεν καταδέχεται.
3: Ποια showbiz καλέ, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, ιστορίες, όλοι.
0: Όλοι οι εκτιθέμενοι που δεν γυρίζουν να κοιτάξουν με αποστροφή οτιδήποτε τηλεοπτικό, ανοίξαν τα ποδάρια. Από Καραπατάκι μέχρι πολιτικούς, ο Ρουβάς, η Νατάσα Υποφίλου, τώρα αρχίζει και κάνει. Αλλά τότε ήταν ακριβοθόρητη.
3: Βέβαια.
0: Δεν το λέω, δεν στο οποίο.
3: Έβλεπε τη Σία Κοσιόρη να πηγαίνει σε τέτοια εκπομπή, ας πούμε, ένα χαλαρό μεσημεράκι.
0: Πέσει η Σία ήταν και στο σταθμό. Αλλά και πάλι, γιατί δεν φάνηκε. Ναι, έχεις δίκιο. Ήτανε, παιδιά, εκεί φανήκαμε πόσο ρε παιδί μου υποκριτές είμαστε.
3: Καλεσήκωνε ο Μουτσινάς στο τηλέφωνο μεσημεράκι και ήταν η Δανδουλάκη, ο Ρουβάς, η Αλεξίου, ο Θεός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, ο Θεός, ναι.
2: Ωραίες εποχές πάντως,
5: όταν είσαι στα πάνω, όλοι σε γουστάρουν.
0: Αυτό είναι ότι πάνε και προσκολώνται. Εκεί είναι αυτό που λέει ο Θανάσης.
3: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό που
3: καλεβίσματα και μέσα ζητάγανε για να περάσουν από την τελευταία εκπομπή του Μουτσινά να πούνε γεια σου Νικόλα ένα δευτερόλεπτο.
5: Το έχουν κάνει σε μένα. Που, δηλαδή δεν θα το κάνω στο Μουτσινά.
0: Και δισκογραφούς το κάνει εσένα.
5: Μου το έχουν κάνει και εμένα. Με παίρνουν τηλέφωνα για δουλειές.
0: Δισκογραφικές παίρνανε και λέγανε να περάσει και ο δικός μου καλλιτέχνης μία.
3: Βέβαια.
0: Δεν ήταν τα Mad Video Music Awards από την τελευταία εκπομπή του Νίκου.
2: Όλες οι παρουσιάστρες και οι παρουσιαστές της επαρχίας έστελναν emails από σπάσματα έτοιμα κομμένα για να παίξουν στη χρυσή τηλεόραση.
3: Αυτοί καλά έκαναν και τους παραδέχομαι, φίλε. Αυτούς τους παραδέχομαι γιατί το κάνουν χρόνια και θα το κάνουν και αύριο. Μα βγω εγώ και κάνω 2% η κυρία Στέλλα, όπως τη λένε, θα μου στέλνει.
5: Ναι,
3: οι άλλοι υπόλοιποι, αυτοί που λέγαμε οι ακριβοθόρητοι, πήγανε και ξεβρακωθήκαν εκεί.
0: Ξεβρακωθήκαν.
3: Κανονικά.
5: Ναι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το οποίο τους έφτιαξε από την επαρχία ο Μουτσινάς και τώρα δεν το παραδέχονται.
0: Τι Μαλέσκου λέει. Λέγε ρε.
3: Ιωάννα, εσύ είσαι στη γραμμή.
0: Αφού μας κόβουνε, ρε Θανάση, τώρα. Τι φοβάσαι να μην.
3: Τι Μαλέσκου, ωραία.
5: Απλά δεν θυμάμαι το επίθετο.
2: Να σας προσθέσω και κάτι ακόμα.
0: Έλα, Εβάνα, ναι.
2: Τον ρώτησε λοιπόν η δημοσιογράφος επίσης γιατί πιστεύεις ότι κάθε φορά που κάνεις δηλώσεις μετά σχολιάζεσαι πολύ και λέει αλήθεια δεν είναι ζητούμενό μου να κάνω δηλώσεις και μετά να σχολιάζονται. Με ρωτάτε λέει κάτι και εγώ σας απαντάω. Αποφεύγω ούτως ή άλλως να κάνω δηλώσεις γενικά και δεν με ενδιαφέρει όλο αυτό το μετά το γύρω γύρω και λέει ο καθένας μετά να κάνει τη μετάφρασή του ενώ εκείνη τη στιγμή δεν είμαι λέει παρόν για να πω όχι εννοούσα κάτι άλλο δεν εννοούσα αυτό.
0: Εγώ το κατάλαβα. Είπε ο άνθρωπος ότι δεν θέλω άλλο, αν γίνεται να μην με σχολιάζετε με την έννοια ότι θέλω να φύγω από το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Πώς βλέπουμε κάτι ταινίες που είναι ένας μαφιόζος και λέει I want out και ξέρουν όλοι ότι δεν πρόκειται να τον αφήσουν να φύγει από την οργάνωση και θα τον σκοτώσουν αργά ή γρήγορα.
5: Μαφία.
0: Έτσι και αυτός είπε, αυτό είπε ότι παιδιά από αυτό το παιχνίδι του σχολείου που το κάναμε και οι δύο πλευρές, εγώ δεν θέλω να συμμετέχω άλλο. Αυτό είπε. Σε κάθε περίπτωση και το πήραμε και το συζητούσαμε 2 εβδομάδες. Αν δικαιούται ο Μουτσινάς που σχολίασε όλη τη showbiz να πει να μην με σχολιάζετε. Που δεν είπε αυτό. Δεν απαγόρευσε σε κανέναν έξω και το σχολιάστηκε. Αλλά θεωρώ ότι δεν του συγχώρησαν ούτε το σχόλιο, ούτε το αστείο, ούτε αυτό που λέμε τώρα ότι του άνοιξε τα ποδάρια όλοι οι.
5: Εντάξει, και μαγιά.
0: Πρόσεξε. Και ακόμη και τώρα συνεχίζουν ενώ δεν είναι στην πρώτη γραμμή τη δημοσιότητα, ενώ είναι πολύ επιτυχημένο για το τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει, αλλά λέω στα μπροστά, να τον βαράνε. Λες και έχουν γυνάτι με το Μουτσινά.
5: Έχουν.
0: Τον μισούν. Λες και βγάζουν μίσος απέναντί του.
2: Λες και το
0: φυλάγανε κάτι, ρε παιδί μου.
5: Του φυλάγανε την επιτυχία.
0: Αυτό.
2: Γιατί το να μην σχολιάζεται πάντως.
0: Ναι, πες, Ιβάνα. Έλα, πες, Ιβάνα.
2: ήθελα να πω ότι το να μην σχολιάζεται καθόλου μια δήλωσή του ή κάτι που θα κάνει ο Νίκος Μουτσινάς, το γνωρίζει και ο ίδιος εφόσον είναι μέσα στο παιχνίδι της showbiz και της τηλεόρασης τόσα χρόνια, ότι δεν γίνεται, είναι αναπόφευκτο. Δεν είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης που είναι ένας παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιού 100 χρόνια ή η Μαρία Μπεκατόρου που κάνουν 100 χρόνια τηλεπαιχνίδι.
0: Άλλο είπαμε τώρα, δεν είπαμε αυτό που λες, το ξέρω.
2: Είπατε ότι έχουν πέσει να φάνε.
0: Στο στόμα του. Είναι 9 στους 10 σχολιαστές έτοιμοι να τον φάνε, λες και του το κρατάνε γυνάτι από κάτι παλιό.
5: Γιατί ξέφυγε, αυτό ήθελα να πω.
0: Και λέει ο Θανάσης από την επιτυχία, που αυτό πρέπει να είναι λογικά.
5: Γιατί ξέφυγε, αυτό ήθελα να πω τώρα. Ξέφυγε από το αφήγημα το οποίο είχαν χτίσει χρόνια. Ο αποτυχημένος Μουτσινάς όπου πάει δεν κάνει νούμερα. Επειδή στο καλό μεσημεράκι ξαφνικά ο μπαμ έκανε, ήταν η πρώτη εκπομπή και πηγαίναν όλοι. Κάνανε όλοι του αλτιμπάγκου. Λέει μπράβο Νίκο, μπράβο Νίκο. Και μόλις άρχισε και έπεφτε, θυμηθήκαν όλοι το παρελθόν του. Άρχισαν να το χτυπάγανε και να και σιγά επειδή ήταν στο σκάι. Επειδή τα συμφέροντα και αυτό τον ανεβάζανε μπούρδες. Και γι' αυτό μαγκιά του, θα του το δώσω αυτό, κάτσε και ένα χρόνο εκτός. Απει να σα, θα πάω να κάνω τα ταξίδια μου, σε κάτσε να ασχοληθώ εγώ τώρα με το τοξικό σας περιβάλλον.
0: Λοιπόν,
2: παιδιά, όμως να
0: Ναι.
2: Εντάξει, υπήρχαν και κάποιες δικές του δηλώσεις. Εγώ είμαι υπέρ του Νίκου Μουτσινά και τον έβλεπα και τον θαυμάζω. Αλλά έκανε και εκείνος κάποιες δηλώσεις που ήταν λογικό να προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις.
0: Ναι, προς το τέλος το χάσε λίγο. Άρχισε να παίρνει πολιτική θέση που ξέρω ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις και για τα εμβόλια κτλ. Αλλά αυτά είναι μικρά σημεία στη μεγάλη εικόνα που σου περιγράφουμε.
5: Ίσως είναι και πίεση σε στέλνουν πολλές φορές.
0: Όχι, είναι λίγο την άκουσε. Χωρίς πρέπει να είμαστε για να μπορούμε να πούμε αυτό που λέω καμιά φορά και σε εσάς και σε μένα. Που εμείς το γελάμε όμως. Για να μπορούμε να εκφράσουμε όψη, είμαστε και λίγο ενημερωμένοι. Άσο το μορφωμένοι. Δεν πειράζει. Αν είσαι ενημερωμένος και έχεις διαβάσει ένα βιβλίο και έχεις ενημερωθεί, μπορείς να τα πεις. Ο Νίκος ήθελε να είναι ημιμαθής και να μας πει και την άποψή του. Και τον κοπανούσανε. Τέλος πάντων, έγινε. Σε ευχαριστούμε, Βάνα, γιατί να βάλω και τον πρόεδρο πέρα. Σήμερα είναι, η εκπομπή είναι ενημερωτικά.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε, καλημέρα.
5: Γιατί στείλουμε πιλότο.
3: Τι?
5: Για να τη στείλουμε τον πιλότο, λέει.
0: Πάμε σε κομμάτι, Χριστό.
3: Πάμε σε κομμάτι.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Φρουτοπία, αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα, Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα, Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία, σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
6: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λεκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Αυτός είναι ο

0: μισή ώρα καλά από το να είσαι δύο ώρες κατά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μάπες, δεν ξέρω εσείς πώς θέλετε να είστε ή πώς είστε. Θα σας πω όμως ότι έχω ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για εσάς. Μία πόρτα ασφαλείας δίπλα. Όχι τώρα, δεν δώρο για εσάς. Αφήστε τώρα οι άλλοι να δίνουν σοκολατένια αυγά. Εμείς θα σας δώσουμε πόρτα διπλή θωράκιση με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ιζέο και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας, με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Φυσικά Diamond Doors. Φυσικά είναι ο leader του χώρου. Φυσικά είναι η μεγαλύτερη εταιρεία η οποία γιατί τι την καθιστά μεγάλη, το ότι τη νοιάζει, το ότι ασχολείται με φροντίδα στις ανάγκες του κάθε ενός από εσάς, για το σπίτι, για το πατρικό, για το εξοχικό, για το φοιτητικό το σπίτι. Μία φορά θα πάρεις πόρτα και θα ξενιάσεις. Οπότε πάρ την καλή από καλούς. Η Diamond Doors λοιπόν, τα 5 καταστήματα είναι σε Ήλιον, στην Γλυφάδα, στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά και στο Χαϊδάρι. Στείλε τώρα, ούγκα δώσε μου πόρτα στο 698-104-104-6 για να μπεις στην κλήρωση. Λοιπόν, είναι η στιγμή λοιπόν που έτσι ήμασταν πάντα οι μάπες. Όσοι προσπάθησαν να χαρακτηρίσουν αυτήν εδώ την εκπομπή ότι είναι αστεία, ότι είναι σοβαρή, ότι είναι ενημερωτική, ότι είναι καραγκιοζηλίκη, ότι είναι διασυρμός, δεν ξέρω σε ποιον έκατσε καλύτερα ο χαρακτηρισμός. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είχαμε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Είμαστε μια εκπομπή που όλες οι φωνές ακούγονται. Αρκεί να θέτουν αυτό που θέλουν να πούν με σωστό κόσμιο τρόπο, να μην προσβάλλουν κανέναν και να μην στεναχωρούν πάνω απ' όλα. Χαιστήκαμε και για να το προσβάλλουν. Εμάς μας νοιάζει να μην στεναχωριέται κανείς. Όπως επίσης αυτό το βήμα και με τις ευλογίες της διοίκησής μας, εκ της εκάστοτε, όχι μόνο τώρα και στο ρυθμό, ο κύριος Κυριακού και πιο παλιά ο Ανδρέας ο Κουρής, ποτέ δεν μας έβαλε χέρι στο ποιον θα βγάλουμε στον αέρα και τι θα λέμε. Τέθηκε λοιπόν μέσα από το Θανάση ότι υπάρχει ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί στην πανέμορφη, σε έναν πολύ όμορφο τόπο που και εγώ έχω περάσει τα παιδικά μου χρόνια, εκεί στα Μέθαινα, που ούτως ή άλλως είναι, ενώ είναι ευλογημένος τόπος, είναι πολύ αδικημένος από τους γύρω-γύρω. Αυτή είναι η δική μου προσωπική γνώμη. Πολλές φορές και από τους ντόπιους, αλλά όταν σε χτυπούν θα αντιδράσεις. Τι θα κάνεις. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει εκεί λοιπόν ένα θέμα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί από κανέναν και απειλεί όχι μόνο τα Μέθαινα, όχι μόνο τους κατοίκους, όχι μόνο την περιοχή, αλλά δεν ξέρω και περιβαλλοντικά και γενικότερα το ανάγλυφο, το τοπίο, το περιβάλλον. Γενικά ότι πάει να γίνει κάτι εκεί το οποίο δεν ακούγεται πουθενά και είναι άδικο να μην το γνωρίζετε τουλάχιστον. Όσοι θέλετε να αντιδράσετε, να το κάνετε. Σίγουρα όμως πρέπει να το γνωρίζετε και ο τρόπος να το γνωρίζετε θα είναι το Mappe Show για άλλη μια φορά, γιατί δεν μας αρέσουν οι φωνές που φημώνονται. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, για την ακρίβεια δεν είναι τηλεφωνική γραμμή, έχουμε πάρει τηλέφωνο γιατί τώρα έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα με το Viber, τον κύριο Νικολάου, τον Δημήτρη Νικολάου. Καλημέρα σας κύριε Νικολάου.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ουγκαρέζε, καλημέρα στον κύριο Πασά και σε όλη την όμορφη παρέα που είστε εκεί.
0: Να είστε καλά, Δημήτρη. Μας ενημέρωσε λοιπόν ο Θανάσης, είστε ο κατεξοχήν αρμόδιος για να μας μιλήσετε εκεί για τις ιχθυοκαλλιέργειες και το τι ακριβώς πάει να γίνει ή τι γίνεται ή τι δεν έχει γίνει. Πείτε μου μόνο για να το πω σωστά, για να αποκτήσει και βάρος περισσότερο ο λόγος σας για να μας κατατοπίσετε, γιατί κανονικά θα σας μια ωραία συζητησούλα θα κάνουμε. Ποιος είναι ο τίτλος σας?
2: Είμαι πρόεδρος της κοινότητας Μεγαλοχωρίου σε τέσσερις οικισμούς. Μεγαλοχώρη που είναι το κέντρο μας, Μεγαλοποτάμι, Καμένη Χώρα με το πανέμορφο ηφαίστειό μας και το βαθύ, το λιμανάκι, το γραφικό το βαθύ.
0: Με τα φοβερά ψάρια και τις ωραίες ταβέρνες, βέβαια.
1: Και κάνουν και γυρίσματα τώρα, και να γυρίσμα... πούμε σειρές.
0: Α, σε εσάς υπάγεται και το ηφαίστειο.
1: Βεβαίως.
2: Ορίστε.
0: Σε εσάς υπάγεται, λέω, και το ηφαίστειο.
2: Ναι, σε μένα, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, καλά. Εν τω μεταξύ, καλά, είναι μια άλλη συζήτηση που με όλα αυτά, με το πανέμορφο βαθύ, με το ηφαίστειο, δεν ξέρω, τα λουτρά δεν λειτουργούν πια, σωστά.
2: Να τα πιάσουμε όλα
0: μαζί. Ναι, ας τα πιάσουμε, ναι, πάρτε. Γιατί πήγα να σας πω ότι γιατί με όλο αυτό θα έπρεπε τα Μέθαινα να είναι από τους πρώτους προορισμούς, δεδομένου ότι είναι και δίπλα στην Αθήνα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, να τα πιάσουμε με τη σειρούλα μας. Αφορμή, πιστεύω, έτσι αυτής της επικοινωνίας μας και σήμερα ήταν μια ειρηνική πορεία που κάναμε την περασμένη Κυριακή 14 Ιουνίου. Εκεί λοιπόν διαμαρτυρηθήκαμε, όπως είπαμε, ειρηνικά για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στα όποια σχέδια επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών. Εδώ λοιπόν υπάρχουν σχέδια τα οποία θέλουν να δημιουργήσουν αυτές τις βιομηχανικές ιχθυοκαλλιέργειες κοντά σε αυτόν τον οικισμό του βαθιού που είπαμε προηγουμένως.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένας μικρός οικισμός, είναι ένας γραφικός οικισμός. Όσοι είδανε τα γυρίσματα από την σειρά που παίχθηκε στο κρατικό κανάλι, είπαν τι πανέμορφο μέρος είναι αυτό.
1: Με το Θεοδωρή Αθερίδη, λέμε το νησί.
0: Το τελευταίο νησί.
1: Το τελευταίο νησί.
2: Οι καταξιωμένους
0: ηθοποιούς.
2: Εκεί λοιπόν το βαθύ.

0: μας έχουν επιλέξει και έχουν μείνει, αρνήθηκαν να φύγουν από τον τόπο. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν οι γονείς τους, οι παππούδες τους, είτε τα εστιατόρια τους, είτε τα καφέ τους, είτε οι ψαράδες μας, έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι επέλεξαν να μείνουν στον τόπο, να κρατήσουν ζωντανή την περιοχή αυτή. Και σε απόσταση αναπνοής, θα λέγαμε, από το βαθύ μας, προβλέπεται να γίνουν αυτές οι ηφαιοκαλλιέργειες. Μετά, είπαμε και το ηφαίστειο.
1: Να επεκταθούν, μάλλον, είναι ήδη υπάρχουν σε ένα, μέχρι ένα σημείο πηγαίνουν. Οπότε να επεκταθούν και στο βαθύ.
0: Να επεκταθούν
1: μάλιστα,
0: θέλουν.
1: Μάλιστα.
0: Λέγαμε προηγουμένως για το ηφαίστειο. Το ηφαίστειο το μεθάνο, πέραν του είναι κοντά δίπλα στην Αθήνα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και κάτω από το ηφαίστειο, εκεί που θέλουν, ας πούμε, πάλι να γίνουν οι επεκτάσεις των ηφαιοκαλλιεργειών, υπάρχουν υποθαλάσσιοι κρατήρες. Μέσα στο βυθό βλέπουμε, ας πούμε, να αναβλύζουν φουσκαλίτσες και τέτοια πράγματα, που φαίνεται ότι υπάρχει από κάτω κάτι. Όχι ότι είναι κάτι επικίνδυνο.
1: Όχι. Ναι.
0: Έχει κατέβει επανειλημμένως η κυρία Εύη Νομικού, η καθηγήτρια της γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι ερευνήτρια και συμμετέχει και σε διεθνείς ωκεανογραφικές αποστολές. Πού θα πάνε να κάνουν μετρήσεις, πού θα πάνε να κάνουν τις μελέτες, έρχονται εδώ, κάνουν συνέδρια, κάνουν συναντήσεις στην περιοχή μας. Μετά, η συγκεκριμένη περιοχή, μιλώ πάντα για αυτήν που θέλουν να κάνουν τις επεκτάσεις των ηφαιοκαλλιεργειών, έχει χαρακτηριστεί Natura. Σκοπός λοιπόν της Natura είναι να προστατεύει γι' αυτό τα σημαντικά είδη και των ζώων και έτσι φυτών, και είναι υπεύθυνη για τη διαφύλαξη των σπαλιότερων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων όλης της Ευρώπης.
1: Ακριβώς.
0: Η περιοχή μας εδώ. Επίσης υπάρχει ΦΕΚ, σύμφωνα με το 849 κάθετος Β της 25/9 του 1979, όπου η περιοχή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερου φυσικού κάλους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κατά καιρούς, θα έχετε ακούσει κι εσείς, γίνεται μεγάλη κουβέντα για τα λιβάδια της Ποσειδονίας.
1: Βέβαια. Έτσι.
0: Και για το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος αυτού του φυτού, παιδιά. Είναι οι πνεύμονες, είναι τα φίλτρα του βυθού. Και παρά τις σαφείς διατάξεις και της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, υπάρχουν στοιχεία τα οποία τα βλούμε αυτά από την ΑΚΤΕΑ, την οργάνωση αυτή που ασχολείται έτσι με τα θέματα της θάλασσας μας. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία που μιλούν για καταστροφή των λιβαδιών της Ποσειδονίας κοντά σε ιχθυοτροφία. Επίσης, υπάρχει ΦΕΚ άλλοθε, το 425 κάθετος Β της 6/5 του 1998, το οποίο αναφέρει τη σημαντική σημασία της Χερσονήσου ως αρχαιολογική περιοχή. Και ειδικά στην περιοχή του Βαθιού έχουμε σε απόσταση περίπου 130 μέτρα από την ακτή το κάστρο μας, το οποίο υπάρχει και από την ελληνιστική περίοδο. Τότε η ονομασία ήταν Αρσινόη, έτσι είναι για την ιστορία, γιατί υπήρχε εδώ πέρα, χρησιμοποιούσαν την περιοχή Πτολεμαίοι σαν
2: εμπορικό λιμάνι.
0: Σαν αστική βάση.
1: Μάλιστα.
0: Και προς τιμήν της Βασίλης Τάσου, το 316 μιλάμε τώρα, με το 265 π.Χ. περίπου ήταν αυτά, και είχε ονομαστεί Αρσινόη περιοχή. Τα ερείπια λοιπόν αυτής της παλιάς πόλης εκτείνονται κατά μήκος της παραλίας μας και είναι ορατά ακόμα και από τη στεριά. Και άμα κολυμπήσουμε στα 1,5-2 μέτρα, όσοι έχουν κολυμπήσει το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, φαίνονται αυτά τα ερείπια κάτω.
1: Τι λέτε τώρα, μα εδώ πέρα μας περιγράφετε ένα... μια ανεκτήμητης αξίας περιοχή αρχαιολογικά, περιβαλλοντικά, από πλευράς ομορφιάς, φυσικού κάλους. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να αναδειχθεί τουριστικά, όχι να καταπατηθεί.
2: Και στην Κρασοπαναγιά, πρόεδρε, να πούμε και στην Κρασοπαναγιά ότι είναι και το πιο βαθύ σημείο του Αιγαίου.
0: Και η Κρασοπαναγιά τώρα που αναφέρει ο κύριος Πασάς είναι λίγο πριν τους πρόποδες του ηφαιστείου, το οποίο το ηφαίστειο, όπως έφευγε η λάβα και κόχλαζε μέσα στο βυθό, εκεί δημιουργούσε κάποια σπήλαια. Αυτά τα σπήλαια, παιδιά, φιλοξενούν μέσα τα μεγάλα ψάρια που πάνε και γεννούν τα αυγά τους. Και με τις θερμοκρασίες τις οποίες διατηρεί στο βυθό λόγω της ηφαιστειακής λάβας και του υπόβαθρου κάτω από αυτής, ευνοεί και για το να γεννούν τα αυγά τους και την οστιμιά τους και την ανάπτυξή τους και όλα αυτά. Εδώ λοιπόν πάει να γίνει ένα έγκλημα.
1: Ποιος το έχει εγκρίνει αυτό? Προφανώς έχουν τεθεί όλα αυτά. Σε, γιατί εδώ μιλάμε για μια εξορισμού Natura περιοχή. Ναι, δεν χρειάζεται δηλαδή πολλά-πολλά για να το δεις. Άμα μας λέτε, σπήλαια που γεννάνε τα ψάρια, τα αυγά τους, το ηφαίστειο, το φυσικό κάλλος, τα λιμάδια της Ποσειδονίας, το
2: κάστρο,
1: τα αρχαία, όλα αυτά. Ένα μόνο θα αρκούσε.
2: Τα λουτρά του Παυσανία που είναι αρχαία. Ναι,
1: αυτό έχει περάσει από έγκριση ή έχει περάσει λίγο στη ζούλα, επειδή είναι επέκταση.
0: Υπάρχουν μελέτες, οι λεγόμενοι ΜΠΕ, οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες αυτές οι μελέτες που χρησιμοποιούνται τώρα έχουν γίνει προπολώνετων πριν 9-10 χρόνια. Και με αυτά τα δεδομένα προσπαθούν να περάσουν
1: την επέκταση της ιχθυοκαλλιέργειας. Ο κύριος, το Υπουργείο είναι ενημερό, ο κύριος Παπασταύρου είναι ενημερός για αυτή την κατάσταση.
0: Έχουν ενημερωθεί, συμμετείχαμε και στην περιφέρεια, είχαμε παρευρεθεί με το Δήμαρχο τώρα και όλοι οι πρόεδροι της Χερσονήσου πριν 1,5 χρόνο περίπου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που ήταν ο κύριος Καρδαλιάς με τον κύριο Καπερνάρο και τον σύμβουλο που βοηθώ. Με λίγο δυσκολία υπόθηκαν αυτά από το Δήμαρχο.
1: Τι το δυσκόλεψε το Δήμαρχο να τα θέσει αυτά τα θέματα?
0: Όχι, δεν δυσκόλεψε το Δήμαρχο. Πάλι δυσκολεύτηκαν.
1: Α, κατάλαβα.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Α, δυσκολεύτηκαν που τα ακούσανε. Ναι, κατάλαβα τι λέει.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Δήμαρχος, όλοι μας εδώ είμαστε αποφασισμένοι και η τοπική κοινωνία, όλοι να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, εδώ τα προηγουμένως που είπατε για την ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια τώρα γίνεται μια σημαντική προσπάθεια και από το Δήμαρχο. Έβρεση επενδυτών για τις αιματικές πηγές.
1: Μα υπάρχουν, ναι, υπάρχει λόγος να επενδύσεις. Λόγοι, όχι ένας λόγος.
0: Ακριβώς. Και έχει, όπως καταλαβαίνετε τώρα αυτό, αν εφαρμοστεί υπό ΑΗ η περιοχή οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, θα είναι μια τεράστια υποβάθμιση και θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες για τον τόπο μας. Και παίρνονται αυτές, όπως είπαμε, οι αποφάσεις αυτές για τα θέματα και αγνοούν εντελώς την άποψη των κοινοτήτων, των δημάρχων, των αντιδημάρχων. Δεν ασχολούνται καν. Και υπάρχουν περιπτώσεις που πήγαν και τοποθέτηθηκαν κλουβί και δεν, δηλαδή τα είδαν οι άνθρωποι σε μια νυχτή σε διάφορες περιοχές. Η καταστροφή λοιπόν του βοηθού είναι τεράστια. Σε σημείο εδώ στην περιοχή μας που υπήρχε ιχθυοτροφείο και έχει κλείσει και έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια, 15, ο Βιδός, αν θα πάμε αύριο και έρθετε και θα σας περιμένουμε να τα πούμε και από κοντά το καλοκαιράκι.
1: Με χαρά.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πάμε και θα βουτήξουμε με τις μάσκες μας και θα δούμε ότι σε βάθος από 1,5 μέτρο μέχρι και 3 και 5 και 7 έχει ένα παχύ στρώμα κάτω από τα υπολείμματα των τροφών και των περιπτωμάτων των ψαριών από τα προηγούμενα χρόνια, που είναι νεκρή φύση, έτσι, είναι μια λάστιχα το ένας βούρκος.
2: Τους το έλεγα, πρόεδρε, δυστυχώς κολυμπάω στο χωριό μου και είναι, ναι, πλέον κρανίου τόπος ο Βιδός.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Δεν έχουμε
1: ένα φύκι. Γι' αυτό οφείλεται στις ιχθυοκαλλιεργίες.
0: Βεβαίως. Είναι υπολείμματα, γιατί ενώ οφείλουν να τηρούν κάποιους κανόνες για την καθαριότητα και αυτά, δεν εφαρμόζονται ποτέ, έτσι.
2: Και να πούμε, πρόεδρε, ότι θα πάνε και στον Πόρο και στο Αγκίστρι. Δεν είναι μόνο τα μέθανα.
3: Και στη Σαλαμίνα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όλος ο Σαρονικός είναι στο σχέδιο.
0: Έχουμε αλόγιστη κρίση φαρμάκων και αντιβιωτικών. Με αποτέλεσμα να πεθαίνουν και οργανισμοί που, ας το πούμε, βλάπτουν, γιατί τώρα συνοστίζονται μέσα σε ένα κλουβί εκατοντάδες, χιλιάδες εκεί ψάρια, έτσι. Αλλά και προκειμένου να αναπτύσσονται διάφορες ασθένειες.
1: Φυσικά.
0: Κατανοητό. Τα αντιβιωτικά όμως δεν σκοτώνουν μόνο τα παράστατα που μπορεί να ενοχλήσουν τα ψάρια. Και οτιδήποτε άλλο υπάρχει γύρω, το σκοτώνουν.
2: Και στο τέλος της ημέρας όλα αυτά καταλήγουν στο πιάτο μας.
0: Ακριβώς.
1: Ω Θεέ μου. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, μέτρων άριστον ούτως ή άλλως, και η αλόγιστη επέκταση και επένδυση, επενδυτικότητα είναι κατά του περιβάλλοντος. Από ένα σημείο και μετά δεν πρέπει να υπάρχει μέτρο, ακόμη και στο κέρδος. Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια έρευνα από την Ozon NGO που αναφέρει ότι αν εφαρμοστούν, λέει, πλήρως τα σχέδια της ΠΟΑΗ, θα καταλήγουν στη θάλασσα ετησίως 336.000 τόνοι αποβλήτων. Υπάρχουν στοιχεία, όπως αναφέρεται και αναλυτικά στο site της ΑΚΤΕΑ, στο www.ακτεα.org, για μαζικούς θανάτους εκτρεφωμένων ψαριών. τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, συνεπώς για τους λόγους που αναφέραμε και έτσι στην αρχή στην κουβέντα μας, δηλώσαμε την αντίθεσή μας στο σχέδιο ΠΟΑΗ, που προβλέπει, ακούστε να δείτε, έχουμε 9.800 στρέμματα αυτή τη στιγμή και θέλουν να τα πάνε 24 φορές ακόμα και να φτάσουμε τις 240.000 στρέμματα. Μεταξύ αυτών και αυτά που θα έχουν να κάνουν στην περιοχή
4: μας. Αυτό είναι πλιάτσι κοπιά, δεν είναι εκμετάλλευση του φυσικού, των φυσικών πόρων.
0: Εμείς δεν λέμε όχι στις επενδύσεις των ιχθυοκαλλιεργιών, αλλά μακριά από κατοικημένες περιοχές υπάρχουν ρασκονισίδες, αυτά θα τα βρούνε, τις λύσεις θα τις βρουν αυτοί. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι εδώ, είμαστε όλοι μία ομάδα, δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, πολίτες, θα μας βρουν απέναντί τους, έχουμε το Δήμο Πόρου δίπλα μας, το Δήμο Επιδαύρου, Αγκιστρίου, τους συλλόγους, τους χορούς, την καθετή, την οποία και αυτή έτσι ασχολείται πολύ με τα θέματα της θάλασσας, την ΑΚΤΕΑ όπως είπαμε, και όλους τους πολίτες, και θα αγωνιστούμε μέχρι δικαίωσης.
4: Και ακόμη περισσότερους, γι' αυτό και είμαστε εδώ, για να κάνουμε τη φωνή σας να ακουστεί σε όλους όσοι, γιατί δεν είναι πιο νοιάζει εδώ. Εδώ είναι κάτι σημαντικό που αφορά όλους μας, ή αργά ή γρήγορα θα μας αφορά.
2: Ας έρθετε όλοι ένα Σαββατοκύριακο.
0: Αφορά όλους μας, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας.
4: Έτσι.
0: Θα έχει επιπτώσεις αυτό στο περιβάλλον, γιατί αυτή η ανεξέλεγκτη χρήση που πάει να γίνει, λέμε για το περιβάλλον. Κοιτάμε δηλαδή τα καλαμάκια, και τα καλαμάκια μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, αλλά εδώ γίνεται τεράστια
4: οικολογία. Κατάφορη, ναι.
0: Είναι απίστευτο. Εμάς το σύνθημά μας είναι θέλουμε θάλασσες καθαρές για τα παιδιά μας και όχι χιοκαλλιέργειες στη θάλασσά μας. Και έτσι ο κόσμος που μας ακούει, είπαμε το κάνουμε, δεν το κάνουμε μόνο για τον τόπο μας εδώ. Το κάνουμε για όλο τον κόσμο. Και με πόνο έχουμε αναστατωθεί όλοι οι τοπικοί.
4: Μα σας ακούμε και δεν βγαίνετε ούτε επιθετικός, ούτε απειλητικός, ούτε βγαίνετε δίκαια αγανακτισμένος. Και πιστέψτε με, γι' αυτό και δεν θέτω πολλές ερωτήσεις, γιατί και μόνο ο τρόπος που μιλάτε από καρδιάς δείχνει πόσο το πονάτε αυτό για το οποίο μιλάτε.
0: Το πονάμε τον τόπο μας. Εγώ, κύριε Ουγγαρέζε, άφησα την Αθήνα που ήμουνα από την ημέρα που έβγαλα το λύκειό μου, το ξέρει και ο κύριος Πασάς. Και ήμουνα στην Αθήνα για πόσα χρόνια, και στα 55 μου γύρισα στον τόπο μου να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι, να ρίξω κι εγώ τη δική μου εντός εισαγωγικών μπαλωδιά από το δικό μου μετερίζει για το καλύτερο αυτού του τόπου. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν δυσκολίες σε πολλά πράγματα.
4: Είναι πολύ σημαντικό. Κρατώ και το ότι είστε ενωμένοι. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, γιατί έχουμε ένα θέμα τώρα εμείς οι Έλληνες με αυτά, ότι ο καθένας προσπαθεί να πει το δικό του, να είναι έστω και λίγο διαφορετικό. Αλλά το ότι είστε ενωμένοι με όλη την περιοχή είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
2: Είναι άνθρωποι του Μόχθου όλοι οι συμπολίτες μου στα Μέθαινα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι διαλέξανε να κάνουν περιουσία για τα παιδιά τους, και δεν εννοούμε ξενοδοχεία, εννοούμε να έχουν μια αξιοπρεπής ζωή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γυρίσανε να συμβάλλουν στην ευμάρεια του τόπου. Θέλουμε να έχουμε ένα καθαρό χωριό, γιατί θέλουμε να παραμείνουμε χωριό. Δεν θέλουμε να γίνουμε Μύκονος, αλλά θέλουμε να παραμείνουμε στον τουριστικό χάρτη. Θέλουμε όλοι οι άνθρωποι της Αθήνας, είμαστε δύο ώρες, ελάτε για ένα Σαββατοκύριακο, φάτε ένα ψάρι, κάντε μια βόλτα στα αρχαία μας, στις περιοχές μας, δείτε τι ωραίες διαδρομές ορειβατικές πεζοπορίας έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα στα Μέθανα, τα οποία για κάποιους λόγους μας κρατάνε χαμηλά, δεν θέλουν να τα προβάλλουμε.
4: Μάλιστα. Ακούστηκε, φυσικά θα είμαστε εδώ και μέχρι το τέλος του Ιουλίου, ό,τι χρειαστείτε, κύριε Νικολάου, και δεν θέλω να τάξω εγώ τώρα στον αέρα τι και πώς. Σίγουρα όμως θα είμαι και εγώ αρρωγός σε όλο αυτό. Έχω κάποια πράγματα ήδη στο μυαλό μου και θα τα πούμε και κατηδίαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Νικολάου. Δημήτρης Νικολάου.
2: Ευχαριστούμε. Πρόεδρε, πες και μια καλή κουβέντα για μένα. Καλό παιδάκι δεν ήμουν πάντα.
0: Θανάσης.
4: Ω, καλά.
0: Δεν το συζητώ, εντάξει, είμαστε από παιδιά. Εδώ στο χωριό, φίλοι, αυτά είναι μορφή, και ο Θανάσης μας.
2: Θα γίνω ψάλτης στο χωριό τώρα.
4: Αυτό φοβάμαι, αυτό φοβάμαι. Τέλος πάντων.
0: Εδώ τώρα μπορεί να τα χαλάσουμε λίγο, γιατί πάω και ψέλω κι εγώ.
4: Να είστε καλά, κύριε Νικολάου. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Σας ημέρα σε όλη την Παρία. Καλημέρα.
4: Λοιπόν,
3: συγγνώμη, μας έστειλε μια μάπισσα. Υπάρχει μια ιστοσελίδα που λέγεται actea.org. Σε περίπτωση που θέλει κάποιος να ενημερωθεί περαιτέρω.
2: Είναι καλό να ενημερωνόμαστε.
3: Ναι, ναι, ναι. Έχει αναλυτικά τα στοιχεία, ό,τι μας είπε και ο κύριος Δημητρίου πριν.
4: Οπότε μου στείλανε τώρα από το πρωινό, από την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, θα βγει εκεί. Θα τον πάρουν τώρα τηλέφωνο.
2: Μπράβο,
4: να βγει εκεί.
2: Να βγει.
4: Λοιπόν, μάπες, τι έλεγα τίποτα. Πάμε στους μάπες τώρα.
5: Βέβαια, πάμε στους μάπες που πάρα πολύ τους ενδιαφέρουν, εννοείται, τέτοια θέματα. Έχουν στείλει εδώ τα δικά τους μηνύματα, όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. εκτός από μία εδώ φίλη, υπόθηκαν λέει τα αρχαιολογικά ευρήματα ως ερείπια. Αν τα λέει έτσι αυτός ο άνθρωπος, πώς να τα έχουν οι άλλοι σε υπόλοιψη? Έχω πτυχίο ιστορικό αρχαιολογικό. Κρέμασε το ψηλά, φιλενάδα.
2: Αλήθεια. Είναι άνθρωποι του Μόχθου.
5: Δεν το πιασε.
2: Μιλάμε για το νόημα.
4: Έλα, δεν μην το εξηγεί τώρα. Θα να είναι κρίμα.
5: Το πιασαν οι άλλοι, τέλος πάντων.
3: Λοιπόν. Η Στεφ μα λέει να σα πω κάτι.
4: Έλα, Στεφ.
3: Σα πάει και το ενημερωτικό. Προσωπικά θα σα προτιμήσω και του χρόνου και α γίνετε ενημερωτικοί. Δεν είναι αυτό το κόνσεπτ, Στεφ μου.
5: Και εμεί θα μα προτιμούσαμε.
4: Θα γίνει ενημερωτικό ο σταθμό χωρί εμά. Έχω κάνει δύο Vodafone. Να πω στον κόσμο για άλλη μια φορά για το Vodafone Service. Εγώ τρει, εντάξει, τα έχω πει. Παιδιά, ό,τι ακούσατε, ακούσατε. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε του άλλου να ανησυχούν. Αυτό ήταν. Ναι, τα είπαμε. Δεν θα κάνουμε
5: τώρα. Τώρα, εντάξει.
4: Είπαμε μάπε. Θέλετε να πούμε και άλλα μηνύματα?
5: Εντάξει, αλλά έχουμε πάρα πολλά και για τα εργασιακά εδώ και λοιπά.
4: Άρα, γαμώ το αν.
3: Καταγγελίε έχουμε, καταγγελίε.
4: Αν ομιγέννητο, δεν είναι αυτό ο σκοπό μου, το ξέρετε και με όλη μου την ομάδα. Δεν συνεχιστεί το μάπε για 20η χρονιά, είμαστε στα 19 χρόνια. Θα ζοριστώ πάρα πολύ γιατί βλέπετε ότι ήταν πάντα ένα χώρο, ήταν ένα ωραίο hub. Που λέει και η Χριστοπούλου, να έρθει ο καθένας και να πει οτιδήποτε τον απασχολεί. Δεν είχαμε ποτέ εμείς στεγανά ότι πρέπει μόνο να γελάμε ή μόνο να μαλώνουμε ή μόνο να διαμαρτυρόμαστε ή μόνο να γιορτάζουμε ή να καψουρευόμαστε ή να λέμε μόνο αστεία. Ήταν ένας πρόσφορος χώρος το Μαπεσόου εκτός των άλλων να νιώσεις καλά με ό,τι είσαι. Και να νιώσεις πόση αξία έχει αυτό που είσαι. Τέλος πάντων.
5: Έχουμε εδώ κάποια μηνύματα αντιδράσεων και από τις δύο πλευρές. Έχω εδώ το φίλο που λέει εργοδότες λεγόμαστε, δεν είμαστε αφεντικά. Εννοείται και
4: πολύ. Πες και αυτή την ατάκα που μου ξέρεις μου ότι αφεντικά έχουν μόνο οι σκύλοι.
5: Το έγραψα.
4: Ναι, ωραία.
5: Το έγραψα. Εννοείται και αρκετοί μάπες από την απέναντι όχθη συμφωνούν με αυτό. Έχω και
4: παιδιά,
5: θέματα.
4: Μένετε σωστά. Αυτά που μου διαβάζουν τα παιδιά, γιατί σας τρολάρουμε? Γιατί είναι οι τύποι. Δηλαδή, κάτι

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
4: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
9: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
11: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
12: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
12: Νόστος.
10: Νόστος. Let's go for it.
13: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
14: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
14: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
15: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
14: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
14: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 2641091760.
15: Κινητό 6945-3627-08.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
16: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσαλί. Ιωαννίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
17: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
18: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
19: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
20: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
21: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
22: Τέντες Παπαπάνος.
23: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
24: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
25: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
26: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
27: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
26: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
28: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
2: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
3: Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
2: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Φάει

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
5: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
6: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
6: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
6: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
7: Today 104,5. Το ραδιό.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
7: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
8: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα. Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40%. Και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια.
9: Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Α,

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Η μουσική του σήμερα στον Today. Στον Today. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
6: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
7: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
8: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
9: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
10: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
9: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
10: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
9: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
10: Otto Sender Varelis.
9: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
1: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
11: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.

0: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα, γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300, fax 22331. Μαγικός Αυλός, διαφορετική φιλοσοφία, γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάρε να παίξουμε.
5: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλε για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
6: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
5: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
6: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
3: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 6972 55 8787.
6: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
3: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
3: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της Das.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
3: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
3: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
3: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.

0: Πάμε θάλασσα.
1: Πάμε.
0: Πάμε μουσικές.
1: Πάμε.
0: Πάμε νόστος.
1: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
0: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
1: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
1: Νόστος.
2: Νόστος.
1: Νόστος. Let's go for it.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
6: Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
5: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
7: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
7: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
7: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
9: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
10: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
11: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
12: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
13: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: σπίτι,
1: δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, α,

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: πακέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410-29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
2: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
1: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
2: Otto Sender Varelis.
1: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
1: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
2: Otto Sender Varelis.
1: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
2: Otto Sender Varelis.
1: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
1: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
1: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
1: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
1: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: ΔΕΗ 104,5.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
0: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
0: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.
2: Πάμε θάλασσα.
3: Πάμε.
2: Πάμε μουσικές.
3: Πάμε.
2: Πάμε νόστος.
3: Πάμε. Και μένουμε.
4: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
5: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Τεκίλα.
7: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
7: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
9: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
10: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
11: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
10: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
12: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
13: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο.
3: φτιάχνει το κλίμα.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
13: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
14: Η μουσική του σήμερα στον Today.
15: Στον Today.
14: Today 104,5.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες και σας αρέσει. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
4: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45544 και 697-255-8787.
4: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
6: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
7: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά, ακούει τις πιο in μουσικές, κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
8: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
9: Τηλέφωνο 26410 33 728, κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728, κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
8: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
10: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
10: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
10: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
10: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
10: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.

Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: καφιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
4: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Θανάση, Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
4: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: Δραστονίλιο, Μονόλιθος, Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα. Και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
1: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
2: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
1: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
2: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
1: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
2: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
1: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
2: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
1: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331.
2: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο πρόσιτη λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
4: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
3: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
4: Νόστος.
3: Νόστος.
4: Νόστος. Let's go for it.
2: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785. Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
1: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371707.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τη σε παρέψε. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641-091-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
6: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι πάνω να παίξουμε.
7: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
8: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
7: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
8: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
9: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 6972-558787.
8: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
10: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
11: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
10: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
11: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
10: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
11: Otto Sender Varelis.
10: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
12: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
13: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς Ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
1: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
14: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
15: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.

0: Εσύ δεν θες.
1: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
7: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
8: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
9: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
8: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
9: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
8: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
9: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25590.
10: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
11: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφάντε!
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν

0: ξόφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Today 104,5.

0: Day 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
4: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
3: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
4: Νόστος.
3: Νόστος.
4: Νόστος. Let's go for it.
5: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
6: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
7: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
9: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
8: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
9: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
9: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
9: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
9: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
10: Ώρες ζωής.
11: Ώρες φροντίδας.
10: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
11: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
10: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
11: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
10: Πλακάκια και είδη γηινής.
11: Ποιότητα ζωής.
10: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
12: Πλακάκια είδη γηινής. Δε θέλει Γιάννης Χολής.
13: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. Το όνομα

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
7: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
6: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που είσαι, Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
7: Ώρες ζωής.
8: Ώρες φροντίδας.
7: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
8: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
7: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
8: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
7: Πλακάκια και είδη γηινής.
8: Ποιότητα ζωής.
7: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
9: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
10: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
10: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
12: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
13: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
12: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
14: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
15: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
16: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
17: Χαμηλό!
18: Έφτασα στο Αχανάι!
17: Μπήκαμε λάθο! Λάθο, τα φαντάζεσαι, ναι!
18: Φωνάς, αγόρι μου!
19: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, Αχινάι!
20: Βεβαίως, 18 Ιουνίου, τι ωραία, τι καλά, με ζεστούλα μπόλικη.
21: Μιλάμε για μούχρωμα στην Καρίτενα. Μιλάμε Ελνίνιο, γιατί είπανε τώρα ότι φέτος θα έχουμε, σου λέει, μέσα σε όλο το... Εδώ είσαι,
20: ναι.
21: Εδώ είσαι. Μέσα σε όλο το κακό θα έχουμε και το πιο δυνατό Ελνίνιο, λέει. 100 χρόνια θα έχει να γίνει τέτοιο
20: κακό. Ελνίνιο...
21: Ελνίνιο σημαίνει ανεμοστρόβιλη.
20: Βροχές και φορτούνες, ε. Άσε τώρα, παιδιά, να σας πω κάτι. Να το ξεκινήσω έτσι.
21: Βασίλες φορτού.
20: Να το ξεκινήσω. Α, φίλος μου, είχαμε πάει για καφέ. Τώρα έχουμε θυμηθεί όλους τους παραγωγούς.
21: Πάμε για καφέ. Τι να κάνω, μας θυμήθηκαν και αυτοί, βέβαια.
20: Κολλητέ μου, τι κάνω.
21: Μας θυμήθηκαν και αυτοί, βέβαια. Για κάποιο λόγο μας θυμήθηκαν και αυτοί.
20: Λοιπόν, κολλάει κατά μία έννοια με αυτό που θα έλεγα. Έχω τρομάξει πάρα πολύ που δεν τρομάζω εύκολα. Που τρομάζω και δεν τρομάζω εύκολα, μάλλον. Ναι. Έχω τρομάξει με τους λαγοκέφαλους. Όλο το βράδυ μου πετάει το TikTok. 2 η ώρα τη νύχτα.
21: Και
20: θυμάμαι και αργά αυτές τις μέρες από την πολύ χαρά μου. 2 η ώρα τη νύχτα έβλεπα που τους βάζανε στα πλοία τα τσίγκινα της μπύρας
21: και τα δάγκωνε. Ωραία. Πες μου τώρα, επειδή και τα δύο πρωινά, και το λέω έτσι με πολύ χαρά, και το Ποτσόρνο και το Σούπερ Κατερίνα, ασχολούμαστε με τους λογοκέφαλους και εμείς.
20: Φουλ.
21: Σήμερα βγάλαμε κάτι παιδιά που κάνουν καταδύσεις, τον Ηλία και άλλο ένα. Και του λέμε, Ηλία, έχεις παιδικά λογοκέφαλο και που κάνεις κατάδυση.
20: Ναι. Και σου λέει φουλ.
21: Όχι, λέει, αλλά να ξέρετε ότι λέει είναι πολλά τα είδη του λογοκέφαλου.
20: Α,
21: και
20: ωραία.
21: Κυκλοφορούν πολλά χρόνια. Ναι, αλλά τώρα μήπως ήρθαν οι πιο θρεμένοι που έχουν αυτό το δόντι στη μέση.
20: Είναι άσχημο.
21: Είναι σε κάτι παππούδες, Θεέ μου συγχώραμε, που έχουν, έχει μείνει ένα δόντι που το βαστάνε, σου λέει να έχουμε την ανάμνηση.
20: Το οποίο είναι δυνατό όμως, είναι, ανοίγουν και μια μοίρα.
21: Έχω ένα δόντι, αλλά είναι πολύ δυνατό. Με δάγκωνε. Ούτε το σκυλί δεν δαγκώνει έτσι. Ούτε το σκυλί δεν δαγκώνει έτσι.
20: Πάντως, παιδιά, εγώ έχω τρομάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, τώρα το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Είναι που ψάχνω δικαιολογία το σουκού να μην πάμε για μπάνιο στην Αθήνα γιατί βαριέμαι.
21: Μπράβο.
20: Τώρα έχω έτοιμη δικαιολογία. Πού, με το λαγοκέφαλο, στη Βάργησα και στο Σούνιο.
21: Εντάξει, το περίμενα. Ότι με το που κάνω εγώ ανακαίνιση στο πασοκικό το λιόμενο που ήταν από το 80 έτσι και κόντε να μαζέσει το κεφάλι, θα βαζόταν καρχαρία στο 40.
20: Ναι. Κοίτα, τον καρχαρία κάπως τώρα σαν να τον προτιμώ και λίγο από τον λαγοκέφαλο. Με την έννοια ότι άμα κάτσει και πλοτσουρίζει μέχρι τα γονατάκια και κάτσει καθιστή. Μετά βγει ο καρχαρία έξω-έξω. Ενώ ο λαγοκέφαλο τον έχω δει να βγαίνει όξο-όξο.
21: Παιδιά, ο λαγοκέφαλο πάει μέχρι τα έξω. Εν τω μεταξύ.
20: Θα σου πω μετά και να περιμένει.
21: Εν τω μεταξύ λέει ότι αυτή δεν πάει ένα-ένα. Πάνω ομάδα σαν τα πειράχα.
20: Και είδα εγώ.
21: Δηλαδή, άιντε δεν θέλει να σε δαγκώσει ένα βαριά τη λέει αυτό, τάκι δεν πειράζει.
20: Ανοιχτά του Σουνίου που ήταν 10 λαγοκέφαλοι μια αγέλη.
21: Δηλαδή,
20: και λένε ότι πάνε αγέλες. Το οποίο να κάνω μπάνιο, να πάω και καλά λίγο να κάνω μια βουτιά πιο μέσα.
21: Ναι, ναι, και να σου σκάσει αγέλη λαγοκέφαλη. Θέλω να πω ότι κέφαλους. Θυμάστε εκεί στο λιμάνι που είμαστε στα λιμάνια, στην Αίγινα που πάμε, που πετάς ψωμί και μαζεύονται έτσι κάτι ψιλομεγάλα ψαράκια που λέγονται κέφαλοι. Αυτά δεν τρώγονται κιόλας. Γιατί
20: ναι, και λαγοκέφαλος με το φας πεθάνεις βέβαια.
21: Όχι, απλά εδώ μιλάμε το εξελιγμένο. Ο λαγοκέφαλος είναι ο Terminator X, διότι έχει έρθει με την τοξίνη. Βέβαια, άκουγα παιδιά, συγγνώμη, κάτι συναδέλφου σε αθλητικό ραδιόφωνο, έχω κλάψει.
20: Για πες.
21: Μιλάμε τώρα για.
20: Έτσι, γιατί ακούς αυτά τα.
21: Εγώ τα ακούω όλο τώρα, να ξέρω που. Αν με ακουμπήσουν κάπου, να πω. Είμαι έτοιμη.
20: Να πεις ξέρω.
21: Να πω Μουντιάλ, ναι, συγχαρητήρια στην ακτή Λεφαντοστού. Να είμαι, να έχω μια ενημέρωση.
20: Κουρακάω.
21: Κουρασάω. Το κουρασάω, έχει και παίκτη από την Κυφισιά. Ο Κουρασάν.
20: Από την Κυφισιά.
21: Ναι. Μπήκα μέσα και διάβαζα τη
20: η
21: μέρα που έλειπε. Έχει
20: παίκτη που κατάγεται από το Κουρασάν.
21: Ναι. Αλλά θέλω να πω. Τώρα είναι Κυφισότη από τη στιγμή που το γράψαμε. Εμείς είμαι Κυφισά. Τη μέρα που έλειπε και έβγαλα να δω λίγο τις ομάδες τις μικρές του Μουντιάλ τα ονόματα.
20: Ναι.
21: Και πετυχαίνω το Κουρασάο.
20: Ναι.
21: Και είναι δίδυμα αδέρφια μέσα που παίζουν και παίζει και ένα παίκτη από την Κυφισά.
20: Έλα ρε εσύ.
21: Και παίζω στην Κυφισιά, ναι. Και βλέπω στην παρένθεση Κυφισιά και λέω, τον κοιτάω. Λέω, είναι αυτό το παιδί από την Κυφισιά. Τι έχει γίνει. Αλλά τελικά είναι εκεί, μεταγραφή. Άκουγα λοιπόν ένα αθλητικό ραδιόφωνο, παιδιά. Η παραπληροφόρηση η ίδια. Έχω κλάψει με το. Ο λαγοκέφαλος. Το δάγκωμα του είναι 10 φορές το δάγκωμα της οχιάς. Έλεγε ο ένας. Ενώ ο λαγοκέφαλος σε δαγκώνει, αλλά η τοξίνη αυτή δεν βγάζει δηλητήριο από το δόντι. Ενώ δεν είναι σαν το φίδι.
20: Από το φας είναι η τοξίνη.
21: 10 φορές το δηλητήριο της οχιάς.
20: Απλά ουσιαστικά, ναι, κάνει ένα πολύ μεγάλο δάγκωμα. Αυτό είναι το θέμα. Κάνει δάγκωμα προς πάρει κομμάτι.
21: Αυτό είναι, ότι μπορεί να σε τραυματίσει. Τώρα, ακόμα. Δεν ξέρω, ρε Σιχάρη. Ο Τόλης Τσιμογιάννης.
20: Αυτό ήθελα να σου πω, λοιπόν, παιδιά. Βρήκα ένα βίντεο στο TikTok. Το οποίο κόβεται πολύ απότομα, που έχει βγει ένας λαγοκέφαλος εδώ, στην Αθήνα. Και απλά.
0: Τι κάνετε να το πιάσει.
20: Μιλάνε, το κοιτάνε και γελάνε. Και το βίντεο κόβεται που ξαφνικά κόβεται. Δηλαδή, γιατί το χαϊδεύει. Και μάλλον την άγκωσα, άκουγα. Το κοιτάνε εδώ, δεν θα σου πω καλό περιγραφή.
21: Πάει να χαϊδέψει το λαγοκέφαλο, η άλλη.
20: Έχει βγει ο λαγοκέφαλος έξω, στα πόδια του, και του περπατάνε μέσα. Και λέει, έλα μωρέ. Τώρα δεν ακούγεται καλά, θα σα το βάλω.
21: Δεν πειράζει,
20: στα ενημερωτικά έτσι θα ακούγεται χάλια.
0: Ναι.
20: Άκου τώρα. Σ' αρέσει.
21: Αχ, τι ωραία που είναι. Θα σου πω σε λίγο.
20: Και εκεί του πέφτει το κινητό. Ας το στείλω.
21: Έχει την τσιριδά με το σαγρέ.
20: Καλέ, τι ωραίο που είναι. Και το χαϊδεύει και πάει στο πόδι. Και στο τρώει. Είναι η κυρία από ό,τι κατάλαβα που είδαμε και ένα άρθρο που λέει ότι της έβγαλε και ένα κομμάτι από το πόδι.
21: Λέω που κάνει. Τι ωραίο που είναι. Στην αρχή και μετά. Έρημη και σκότη. Πήγες και εσύ να το χαϊδέψεις. Δεν σκύνει καλή στο λαγοκέφαλο. Τι είναι το λαγοκέφαλο να το χαϊδέψω. Μαλτέζικο.
20: Έλατε. Ότι ρε παιδιά, δηλαδή έχετε δει και άλλα ψάρια πριν το λαγοκέφαλο.
21: Και πάτε και τα χαϊδεύετε.
20: Ότι παίρναγε το ψάρι στη θάλασσα από δίπλα και λέει.
21: Βλέπεις το ροφό και λες. Α, ροφάκο μου.
20: Δηλαδή πραγματικά. Εκεί η γυναίκα αυτή. Συγγνώμη κιόλα. Εγώ χαζί δηλαδή.
21: Με αυτό το ηχητικό θα κλείσουμε φέτος τη σεζόν εδώ και γενικότερα δηλαδή την πορεία μας στο My Radio. Με αυτό το. Λοιπόν, αγαπημένου, ελάτε τώρα εδώ πέρα τώρα να είμαστε ήσυχοι και ωραίοι. Να πάμε βουνό, λέω εγώ. Και δεν πάμε βουνό. Μια η λαγοκέφαλη, μια με τώρα, μια μετάλλο. Λιώνεις και στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδα στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 420.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από 20.000 ευρώ ανά ημέρα μοιράζονται και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας. Όλοι στην Πάρνη θα μας βλέπουν με τους λαγοκέφαλους. Με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σας. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο κυνήγι του λαγοκέφαλου. Πραγματικά μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, γιατί τώρα αυτό έλεγα και εδώ με τον Γιώργο. Σου κόβει κομμάτι, σου λέει.
1: Λοιπόν, κοίτα τώρα, επειδή όλη τη μέρα μιλάω για τους λαγοκέφαλους. Βέβαια, μετά θα σου μιλήσω και για άλλη μια μεγάλη απειλή που ανακαλύψαμε σήμερα στη Σούπερ Κατερίνα.
0: Μπράβο.
1: Και του το είπα κιόλα. Σου λέω μία ο λαγοκέφαλος, μία και αυτό.
0: Μες στη θάλασσα κι αυτό.
1: Όχι, εκτός, στη στεριά, ακόμα χειρότερα. Να μην ξέρω
0: πού θα πάμε εμείς στον αέρα.

0: πισίνα. Ωραία, εδώ το έχουμε.
1: Πισίνα. Το hellogreece.gr μας το δίνει τριήμερο στο Πευκή για δύο άτομα με πρωινό. Η Κατερίνα έχει πει ότι το Πευκή είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ.
1: Στο Altamar Hotel έχει τις πισίνες, το δωμάτιά του, τα τέλειά του, τα bull bar του, τα ένα, τα άλλα, τα παράλληλα του. Στέλνετε λοιπόν μηνύματα Πευκή και ενώ όνομα τεπώνυμο, Viberaki 698 104 104 6.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371-17. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
4: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
3: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
4: Νόστος.
3: Νόστος.
4: Νόστος. Let's go for it.
5: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λεωνίδας Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Είναι μία, μόνο μία.
3: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Η μουσική του σήμερα στον Today.
5: Στον Today.
3: Today 104,5.
6: Πού έγινε αυτή η συνομιλία?
7: Αυτή έγινε, πρέπει να την έχω.
6: Σε εκπομπή.
7: Ναι, α, συγγνώμη, εδώ έχω την Τζορτζίνα.
8: Γιατί μπορεί να πληρώνει τις
7: δικές. Έχω, συγγνώμη, συγγνώμη.
6: Θα μπει και χαραμπινελίκη αυτή τώρα.
7: Αυτό ναι. Φοβάμαι. Αχ, τώρα μου βγήκε μπροστά.
6: Είναι, δεν είναι στη Βουλή.
8: Γιατί δεν μιλάνε, γιατί πολύ απλά βολεύονται. Γιατί είναι ψηφαλάκια σε περιφέρειες. Γιατί γίνονται τέτοιου είδους για αλυσβερίσια,
7: τέλος πάντων,
8: γιατί έχουν δημιουργήσει
7: για αυτή τη βουλευτίνα που λένε ότι πήρε ψήφους από...
9: Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου,
10: ναι,
9: για το όρος γύφτος που μας αποκαλεί.
10: Ναι.
9: Αν δεν γνωρίζει...
8: Εσείς έτσι
9: πάνω, ένα λεπτό, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα.
6: Τσακωμένη ακόμα.
9: Ο όρος γύφτος ποιος είναι? Ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέει άντε ρε γύφτο, άντε βρώμηκε. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος,
7: ναι,
9: είναι ο μηγιάνγκυχτος. Που μόλις τον βλέπεις.
6: Καλά, τώρα δεν θα μάθουμε κι όλα.
7: Καλά, εμείς τον καβγά θέλαμε εμείς τώρα.
9: Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπη σε Ρωμιά.
7: Α, καταλάβατε.
6: Και εμείς Ρωμιοί δεν είμαστε όμως.
7: Είναι και τραγούδι αυτό.
9: Εάν η κυρία Λατινοπούλου.
7: Μα πού τη λέει ότι έχει την ομορφιά, ρε παιδιά.
9: Θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά.
6: Ένα το.
9: Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
6: Εντάξει. Βαρύ.
9: Όχι,
7: το λέω επειδή θέλουμε όλοι να γυρίσουμε στην ενημέρωση. Καλή μας όρεξη. Να ευχηθώ καλή όρεξη.
6: Ωραία, περνάτε και με την ενημέρωση.
7: Πολύ ωραία, λοιπόν.
6: Πολύ ωραίο αυτό. Τι προσβολή, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ωραία τάκα το. Δηλαδή, αν είχα εγώ που μπαζα αεροπλάστη, θα έλεγα μοιάζουμε. Μήπως η μαμά σου ήταν να πάρει γλυκό και δεν
7: πλήρωσε.
6: Και δεν πλήρωσε ποτέ.
7: Πάντως, να ξέρετε ότι.
6: Όχι, είμαι πάντως και χαλή από γύφτο. Μια χαρά, δεν
7: είναι.
6: Και
7: τώρα θα πάρω.
6: Και κουρτίνες μου είναι.
7: Και τώρα θα πάρω γιατί θέλω αυτά τα καλοκαιρινά. Πάντως, γενικότερα θέλω να πω ότι στην επιτομή της ενημέρωσης και ότι και καλά κάνουμε ενημέρωση, ακούγονται κάτι που στην ψυχαγωγία δεν θα ακούγονταν ποτέ. Γιατί στην ψυχαγωγία έχει μπει ήδη ο κόφτη. Ναι, πολιτικά λικορέκ.
6: Σε ενημερώσω μετά και για τη μόλυνση πέρα από το λαγοκέφαλο.
7: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
6: Σήμερα.
7: Λοιπόν, έλα να σε ενημερώσω για κάτι πολύ ωραίο.
6: Ενημέρωσέ με.
7: Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ναι. Κυρίες και κύριοι, μας στις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Τώρα είναι η στιγμή για να αποκτήσετε το νέο μεταχειρισμένο αυτοκίνητό σας με όφελος έως 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήνετε για αύριο, αποκτήστε το τώρα το νέο μεταχειρισμένο σας αυτοκίνητο και υποφεληθείτε έως και 3.000 ευρώ. Είναι το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Stock Center της Velmar. Ισχύει έως 22 Ιουνίου.

0: Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα, κυρίες και κύριοι μου. 5η 18 του μήνα, άντε να βιαστώ κι εγώ. Έχω τα θέατρα μετά.
1: Και να πούμε ότι και η Κατερίνα έχει αύριο θέατρο και σήμερα θέατρο και το Σάββατο θέατρο και φυσικά ο 104,1.

0: Sex My Radio, έχει παρτάρα αύριο στο Πασαρλιμάνι με τους Πασπαρτού The Band.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Πασπαρτού The Band, υπέροχη, εκρηκτικό live stage. Αύριο 19 Ιουνίου στο Πασαλιμάνι, My Radio Live Concert. Είσοδος είναι ελεύθερη, εννοείται.
1: Λοιπόν, αν τώρα πάτε από νωρίς ή γενικότερα, αν θέλετε να προστατεύσετε την επιδερμίδα σας, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick με δείκτη προστασίας 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μία μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το cool.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά και πήρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
13: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας Βίλιαμ, πριγκίπισσα Κέιτ. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Μπάκινγχαμ. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
14: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
15: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Κάτι λίγο Βασαρία, ρε παιδιά!
2: Πάμε τη δεύτερη την ωρίτσα, την προστοιχή εδώ στον 104,6 My Radio της Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Τρελόουτ, Χάρης Χρονόπουλος, καπετανέο.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του Πανηγυριού. Λοιπόν, με ρώτησες στην προηγούμενη ώρα, την προηγούμενη ώρα για το Ντόλι Τσιμογιάννη, το ChatGPT.
2: Ναι.
3: Και χθες έπαθα την κρυσάρα μου, γιατί επειδή διαβάζω παντού ότι έχει λαγοκέφαλος που λέγαμε και πριν. Πάρα πολλούς εδώ στην Αθήνα.
2: Μπράβο.
3: Και έχει πάρα πολλούς και στην Κρήτη. Λέω και εγώ τη γλίτωσα και πάω το βράδυ εγώ 2 και 5. Μάτι γαρίδα. Και πάω εκείνη
2: και
3: την ώρα και του λέω.
2: Του λέω.
3: Το λάκι μου, να σου πω. Εγώ που πάω στην Πάλαια τα καλοκαίρια, φαντάζομαι δεν έχει εκεί λαγοκέφαλους. Και μου απαντάει. Υπάρχουν λαγοκέφαλοι στην Αστυπάλαια εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα, εκεί αλίευσαν τον μεγαλύτερο, βάρους 18 κιλών.
2: Τι λες, Χάρη!
3: Κάτι που δείχνει ότι το είδος έχει και καλύτερο. Έχει εγκατασταθεί κανονικά στην περιοχή. Είναι κοινός σε πολλά νησιά των Δωδεκανήσων. Πρόσεξε, μην το φας, μην το κάνεις, μην το ράνεις. Και γράφει από κάτω. Τώρα δεν ξέρω αν παίρνει γενικές πληροφορίες.
2: Ναι.
3: Γενικότερα, από ό,τι έχουμε καταλάβει, στην Αστυπάλαια είναι κυρίως σε βραχώδεις όρμους, κοντά σε αλευτικά εργαλεία, γύρω από την περιοχή Λιβάδη, που εμένα το σπίτι που έχω νοικιάσει είναι πάνω στο Λιβάδι. Και εκτός αν, παιδιά, δεν με συμπαθεί ο Ντόλις Τσιμογιάννης, γιατί του πετάω πολύ καντήλι τελευταία και μου λέει πολλές φορές πράγματα που δεν θέλω να ακούσω.
2: Είδες ότι, πώς το λένε, αυτό που φοβόμαστε.
3: Δηλαδή από όλο το νησί, τώρα βέβαια στο Λιβάδι. Εγώ αυτή η παραλία είναι λίγο πιο σονσόν. Να βγει εκεί ο λαγοκέφαλος. Ότι έχει κάτι βαρκούλες και φεύγουν από εκεί, έχει. Αλλά ναι. Κοίτα να δεις, ρε παιδί. Κοίτα να δεις. Βέβαια, του λέω μετά. Γιατί σου λέω και το ChatGPT, μα συχαίνεται και αυτό.
2: Ναι.
3: Του λέω, ωραία. Είσαι σίγουρος ότι είναι στην Αστυπάλαια? Φουλ μου λέει στην Αστυπάλαια, κοπάδια, γέλες.
2: Κοίτα, εκεί να σε φέρεις, ναι, ναι. Μην περαιτέρω.
3: Στείλε μου, του λέω τώρα άρθρο που να λέει για την Αστυπάλαια και τους λαγοκέφαλους. Και μου στέλνει. Επικήρυξη των λαγοκέφαλων από τους ψαράδες της Καλύμνου. Από κάτω. Σε απόγνωση ψαράδες της Καλύμνου. Του λέω, αγαπητέ μου, θα μου πεις για την Αστυπάλαια. Και μου λέει, ένα site έγραφε. Η παρουσία λαγοκέφαλων επιβεβαιώνεται και στην Αστυπάλαια το 2022. Και του κάνω τώρα, μου τα γυρνά, του λέω.
2: Ναι.
3: Αλλά το παπούτσι θα το πάρω.
2: Άκου τώρα. Εννοείται θα το πάρει
3: το παπούτσι. Θα το πάρω το παπούτσι.
2: Και παιδιά, ας μην γελιόμαστε. Φέτος δεν θα είναι μπάνιο, θα είναι βάφτιση. Θα μπαίνουμε, θα βγαίνουμε.
3: Ναι.
2: Θα μπαίνουμε, θα βγαίνουμε. Βάφτιση. Και τσίπουρο. Απέξω και μετά.
3: Φοβάμαι που με τσίπησε κάτι στην Αίγινα που είχα πάει πριν από ένα μήνα.
2: Καλέ.
3: Και ακόμα έχω έτσι πολύ σαν πληγή εκεί, σκληρό, έχει κάνει τέτοιο. Λέω και εγώ με τσίπησε. Έλα, θα το έβλεπα. Θα το έβλεπα.
2: Ήταν λαγοκέφαλο.
3: Ναι, δεν κατάλαβα.
2: Όχι, καλέ. Από τη θάλασσα θα ήταν. Δεν μα είπε το άλλο μολυσμένο για να μα
3: λοιπόν,
2: φτιάξει το κέφι.
3: Θέλετε μετά να σα το πω αναλυτικά.
2: Ωραία,
3: να
2: ακούστε.
3: Έχω του χρόνου.
2: Εάν θέλετε να μην ξαναμπείτε στη θάλασσα, μείνετε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Θα σα την κόψουμε εμεί τη φορά.
3: Κάτσε να δω αφού τώρα έτσι αυτό. Να δω ποιοι γιορτάζουν πλάκα πλάκα για να με ρωτήσει μετά και να σα πω μετά εγώ γιατί είμαι όλη.
2: Μπράβο.
3: Λοιπόν, έτσι να σα ενημερώσω.
2: Να το πάμε ωραίο.
3: Πώς έχει σήμερα ο μήνας, καλέ.
2: Καλέ, 18.
3: Γιατί μου βγάζει εδώ ότι έχει 17. Περιμένετε. Λοιπόν. Σήμερα γιορτάζει το όνομα Λεόντιος.
2: Ωραίο, η Λεόντιο σχολή.
3: Και η Λεοντίτσα.
2: Πάρα πολύ Λεοντίτσα.
4: Το ρολόι δείχνει 7. Και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
6: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα. Και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
8: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
9: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
8: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
9: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
8: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
9: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 26410-91-760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Dash.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
7: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
7: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
12: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
13: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος.
14: Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.

0: Πάμε τώρα να τελειώσουμε και την τελευταία πιθανότητα να κολυμπήσουμε φέτος στις ελληνικές θάλασσες ή να κάτσουμε ήρεμα στην πλάγια.
1: Με τρόμαξαν πάρα πολύ σήμερα το πρωί, γιατί είχαμε μια κυρία εμείς στη Σούπερ Κατερίνα,
0: ναι,
1: η οποία έφαγε πικρά μύγδαλα.
0: Αι, τη δημοσιογράφο που φάγε τα πικρά μύγδαλα.
1: Ναι. Και νοσηλεύεται. Αλλά εγώ, παιδιά, δεν... Και εγώ δεν έχω πολλές γνώσεις φαγητού τελικά. Είμαι χαζός. Αλλά δεν ήξερα ότι το πικραμύγδαλο είναι αυτό. Αλλά δεν ξέρω και αν έχω φάει ποτέ πικραμύγδαλο.
0: Εγώ έχω φάει αρκετές φορές. Το πικραμύγδαλο έχει, νομίζω, κιάνι όπως έχουν και τα κουκιά. Δηλαδή, σε μεγάλη ποσότητα παθαίνεις δηλητηρίαση.
1: Τέζα.
0: Πώς έφαγε και αυτή η δημοσιογράφος?
1: Μας είπε εμάς ότι. Δεν μας το πει η ίδια. Μας το πει η δημοσιογράφος και λέει ότι δεν πρέπει να τρώμε πάνω από 3 συνεχόμενα.
0: Βεβαίως, όπως και Brazilian nuts, τα οποία λατρεύω.
1: Έφαγε, λέει, 30.
0: 30 πικραμύγδαλα.
1: Και καλά είναι, δηλαδή, ε.
0: Όχι, το ότι σίγουρα είχατε την ίδια σύνδεση.
1: Όχι, μας τα είπε η δημοσιογράφος και την είχαμε βίντεο, τέλος πάντων.
0: Μπράβο, αλλά την είδατε στο βίντεο, ήταν καλά η γυναίκα.
1: Εκτός αν ήταν μια υπερβολή το 30.
0: Όχι, όχι, νομίζω ότι ήταν μαζί και με τον αρεβωνιαστικό, δεν προλάβαμε.
1: Α, μπορούσε να ήταν. Ναι, μωρέ, ήταν μαζί 30-2.
0: Ναι.
1: Καλά, μπορεί που τα μετρήσανε κιόλα. Σιγά, γιατί τα μετράς τη φυστική έφαγε.
0: Όχι, αλλά λες, χούφτα, ρε παιδί μου.
1: Χούφτα.
0: Εν τω μεταξύ, να ρωτήσω κάτι. Δεν του ήρθε η πικρή. Γιατί το πικραμύγδαλο έχει αυτή την αίσθηση που έτσι κριτσανάει λιγάκι και έχει την ευχαρίστηση.
1: Δεν μου έρχεται, δεν έχω φάει.
0: Αλλά έχει πίκρα. Όντως, όπως το λέει, γι' αυτό λέγεται πικραμύγδαλο. Πώς τα φάγανε τόσα πολλά?
1: Δεν μπορεί να φας, λέει, πάνω από 3.
0: Όχι, και νομίζω ότι δεν θα ήθελες να φας και παραπάνω από 3.
1: Ναι,
0: το και... τρως έτσι για τη δοκιμή. Ένα. Ναι.
1: Εκτός, λέει, αν ήταν ενωμένο με άλλα μύγδαλα και τα τρώγανε, δηλαδή ήταν πικρά μύγδαλα και αμύγδαλα.
0: Α, και τα είχαν μπερδέψει.
1: Και τα σαβουριάζανε. Αλλά εγώ, ρε παιδιά, δεν ήξερα τη βασική γνώση, δεν τρως πάνω από 3 πικρά μύγδαλα. Και πες ότι με πετύχεις τώρα στην πείνα μένα. Και σήμερα τώρα έφαγα το τόστ μου, δεν είχα φάει από το μεσημέρι κάτι. Από το πρωί, βασικά.
0: Τώρα μου έδωσε ιδέα για application.
1: Τι να ξεχωρίζεις τα μύγδαλα, τα πικρά μύγδαλα?
0: Όχι, να το βγάλω τρώγεται, δεν τρώγεται.
1: Ναι.
0: Και να είναι. Π.χ. ναι, αυτά που μας πιάνει τρέλα. Βλέπεις κάτι, γιατί λένε είναι μούρα αυτά, ξέρω εγώ. Άγρια μούρα, είναι πικρά μύγδαλα, είναι τέτοιο. Και να λέει, τρώγεται σε ποσότητα μέχρι ένα. Δεν τρώγεται. Ωραία, δεν.
1: Αλλά για την υγεία, όχι για τη διατροφή.
0: Όχι, για την υγεία, ποιος.
1: Γιατί άμα το πεις εσύ, άμα εγώ σου βάλω καλαμάκια κοτόπουλο, καλαμάκια χοιρινά, τι θα μου πεις εσύ μέχρι ένα, γιατί μετά.
0: Όχι, όχι,
1: με
0: τέτοια πράγματα, περίεργα.
1: Ναι.
0: Τρώγεται, δεν τρώγεται. Γιατί μέχρι να σε φτάσει, δηλαδή, το ίδιο το απλικές στο σημείο, θα να σου πει και αυτό, θα το φας μωρί.
1: Τα μανιτάρια, π.χ., αυτό που λένε, μην τα παίρνετε έτσι και τα τρώτε.
0: Ωραία θα ήταν μια τέτοια εφαρμογή με τα μανιτάρια.
1: Ναι.
0: Που πάνε και. Γιατί την άλλη φορά δηλητηριάστηκαν με τα μανιτάρια που τρέχανε στις Ιταλίες οι άνθρωποι κτλ.
1: Και τώρα δεν είχε γίνει πρόσφατα και ένα πάλι.
0: Τώρα.
1: Γράμμο, τι ήτανε, κοτόπουλα στην Κύπρο που θεριστήκανε.
0: Πάντως, ρε παιδιά μου, μην παίρνετε το ρίσκο με τα διατροφικά τώρα. Είσαι στη φύση και μένεις στην Καλογρέζα. Θες όν και ντέα πας να φας το πικραμί, ξέρεις.
1: Ναι, και εγώ είμαι λίγο, αλλά δεν ήξερα π.χ. ότι πάνω από 3 παθαίνεις κάτι. Αυτά με ανησυχούν λίγο που δεν τα πολύ
0: ξέρουμε.
1: Ναι,
0: ρε παιδάκι, άστο να πάει στα κομμάτια τώρα.
1: Αυτή
0: λοιπόν,
1: 30 πικραμύγδαλα.
0: 30 πικραμύγδαλα.
1: Δεν είχαν φάει στο σπίτι.
0: Έλατε, και πώς τα πήραν οι αρβάλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να αφήνουμε τα πικραμύγδαλα. Εσείς τώρα, άμα τα δείτε, δεν χρειάζεται, παιδιά. Σόγκεντε να πάτε.
1: Μου έλεγε η Δάφνη Μπόκοτα, η φίλη μου, ότι είναι πιο ωραία να τα λιώσει και να τα κάνει σε.
0: Ναι,
1: μάσκα
0: να...
1: προσώπου.
0: Μπράβο. Να μην φύγει το ξύνι από πουθενά και να το φας και να σου έρθει και από το δέρμα. Μπράβο, φίλη μου, Δάφνη.
1: Γι' αυτό τα κάνουμε σαπούλια, σου λέει.
0: Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εγώ θα τα αφήσω στην ησυχία του τα πικραμίδαλα. Έχουμε να φάμε μέχρι και τα. Πώς τα λένε, τα ρικοφόρνη. Πρέπει να φάμε και τα πικραμίδαλα. Άστα να υπάρχουν εκεί. Κάνουν και πουθενά καλό. Να σας πω πάντως ότι όλο το καλοκαίρι το καζίνο Πάρνη θα γίνει το πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη. Για πολλούς τυχερούς μιλάμε. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κατακερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Mont Parnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχει πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Σε άλλα νέα, πολύ καλά πάνε τα πράγματα, παιδιά, εδώ στην Αθήνα. Ε. Μία επίθεση από 77χρονο με τρίενα για τη θέση πάρκινγκ.
1: Με τρίενα. Του Ποσειδώνα που λέμε τρίενα. Πού τη βρήκε την τρίενα, καλέ.
0: Την είδα και στο βίντεο. Τρίενα,
1: ναι.
0: Κανονικότατη.
1: Κοίτα, για μια θέση πάρκινγκ το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω το σκοπό.
0: Ήταν στον Πειραιά, οπότε μήπως η τρίενα την είχε τύπου στο σπίτι, ξέρεις. Είναι. Τι να πω, ρε παιδάκι.
1: Υπάρχει. Καλά, ναι, τώρα στην πλάκα.
0: Και
1: υπάρχει
0: ένα ξύλο μεταξύ μοτοσυκλετιστών, θα σε πόλια και την προτεραιότητα.
1: Αυτό δεν με νοιάζει προτεραιότητα.
0: Τώρα η προτεραιότητα, αλλά η θέση πάρκινγκ όχι, παιδιά. Είναι.
1: Εγώ δηλαδή και στη γειτονιά μου βλέπω πολύ που αφήνουν τα μηχανάκια επίτηδες. Χαλασμένο μηχανάκι επίτηδες για να το μετακινούν το βράδυ να βάζουν τα μάξι. Αυτό λίγο με. Δηλαδή την τρίαινα θα την καλό βλέπα.
0: Λοιπόν, και εγώ. Κανένα πρόβλημα. Και εγώ απλά που να την βάλω την τρίαινα στο Παγκράτη. Αλλά πέραν τούτου.
1: Βάλει το αυτοκίνητο μέσα και
0: εσεί με τα μηχανάκια να πω ότι ο νόμος, αν δεν κάνω λάθος, λέει. Γιατί δυστυχώς επιτρέπεται να καβατζώνει τη θέση με το μηχανάκι. Έχουμε και εμείς απέναντι στο Παγκράτη. Φεύγει το πρωί με το αυτοκίνητο, καβατζώνει τη θέση με το μηχανάκι, γυρίζει το βράδυ, βάζει τη
1: διαδρομή. Άρα έχει πάρκινγκ.
0: Πάρκινγκ δικό του. Γιατί ο νόμος το επιτρέπει. Αυτό είναι ο νόμος, δυστυχώς. Το χαλασμένο όμως μηχανάκι, να ξέρεις ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο. Δηλαδή, αν κάνεις καταγγελία, το σηκώνουνε.
1: Την έχω κάνει με φωτογραφία, όμως δεν είδα να το σηκώνουνε. Και επίσης το σηκώνουνε απλά. Και την άλλη μέρα το ξαναβάζει ο άνθρωπος. Δηλαδή, πρέπει. Θέλω να σου πω ότι και αυτό είναι λίγο τώρα. Εκεί πρέπει να γίνει κάτι. Εγώ πλέον πάω και παρκάρω καμιά φορά στη θέση για μοτοσυκλέτα. Αφού και αυτές παρκάρουνε.
0: Στη θέση για αυτοκίνητο.
1: Στη θέση για αυτοκίνητο.
0: Βεβαίως.
1: Άμα βρω, σε αυτή τη θέση το βράδυ. Είναι παράνομο να βάλω τα μάξι εκεί που λέει μότο.
0: Ναι.
1: Ναι, τα μότο δεν έχω δει ποτέ. Έχεις δει ποτέ?
0: Γενικά τα μότο ζουν μεγάλες στιγμές, ναι, σε σχέση με εμάς τα αυτοκίνητα.
1: Έχεις δει μηχανάκι με κλίση ποτέ?
0: Ποτέ.
1: Έχω ποτέ. Στη γειτονιά που είμαι κέντρο, βλέπω πάρα πολλές κλίσεις πάνω στα αυτοκίνητα, γιατί είναι η άδεια κατοίκου, τα πληρωμή. Βλέπω και το δικό μου το βλέπω. Δηλαδή φέτος δύο φορές. Δεν έχω δει μηχανάκι με χαρτί.
0: Από την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εγώ μία μέρα το μετακίνησα ένα παπάκι.
1: Καλά έκανες.
0: Το μπόρεσα. Θυμήθηκα και τα έτη, δεν ξέρω, και βγάζω τα τέτοια και το μετακίνησα.
1: Εγώ έριξα.
0: Είχε πιάσει δύο. Μπράβο.
1: Αλλά κατά λάθος με την όπιστη, δεν την τόπιασε το BBB, δεν ξέρω, ήταν στην Αχρούλα. Το είχε βάλει διαγώνια κι αυτός. Και εκεί που κάνει BBB, που κάνει BBB. Κάπως το είχε βάλει στραβά, κάπου κουμάγκωσε και έφυγε κάτω.
0: Δεν πειράζει, τώρα σημαίνουν αυτά. Άμα θες να το βάζεις διαγώνια, έχει,
1: ναι,
0: και το ρίσκο. Αν
1: θες πάρκινγκ, γιατί έπρεπε να το παρκάρω εκεί.
0: Γιατί
1: και έφυγα.
0: Έπρεπε να πεις εγώ εδώ το είχα και ήρθε κάποιος και το ρίξε. Ένα ρακούν, σαν τον Τζόι στα φιλαράκια.
1: Τράπηκα εκείνη την ώρα.
0: Εκεί σε πιάσανε οι ντροπές που βρήκε θέσεις πάρκινγκ. Τέλος πάντων, γενικότερα μην είστε γαϊδούρια, παιδιά. Μα αφήστε και καμιά θεσουλέ. Τι να κάνουμε, οδηγοί είμαστε κι εμείς. Μην καβατζώνετε με τα μηχανάκια, θα μας γυρίσει το μάτι καμιά μέρα. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, το κουνούπι έχει έρθει πολύ στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει, το έχετε καταλάβει. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Τρώει το κουνούπι. Όχι όμως το δικό σου αίμα. Γιατί εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ λοιπόν κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma.

0: παίζουμε. Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν

0: Αυτό θα επέλεγαν. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Α,

0: τεστ με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
3: All day.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.

0: Λοιπόν, το μαζεύουμε το μαγαζάκι, κυρίες και κύριοι μου.
1: Βεβαίως. Να σου πω πολύ γρήγορα, στεναχωρήθηκα γιατί το είδα πριν έρθεις και μετά ξέχασα να σε πάω μια φόλτα μέσα. Προχθές που ήμασταν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και κάναμε την εκπομπή, ναι. Πήγα μέσα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να πάω τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Και πέτυχα το καμαρίνι της Βουγιουκλάκη.
0: Α, το είδες τελικά.
1: Το είδα που το φτιάχνανε στη σκάλα πάνω.
0: Τι ωραίο.
1: Είδα την περούκα, το.
0: Παίξαμε σήμερα και εμείς το θέμα.
1: Ναι,
0: το
1: είδα την περούκα. Ναι.
0: Τα ρούχα.
1: Το αυτό. Ήταν πάνω από τη σκάλα. Και μετά πήγα και το είδα έτσι λίγο από μακριά. Το φτιάχνει ένας κύριος εκεί τράπηκε γιατί ήθελε να μου μιλήσει για την Βουγιουκλάκη. Να σας μιλήσω για το γνωστό.
0: Όχι, όχι, να σας μιλήσω για το Χριστό.
1: Και την ώρα ήμουν σκασμένο από τη ζέστη. Δεν γινόταν.
0: Δεν είχαμε τη δύναμη για να ακούσουμε.
1: Ναι, και μετά λέω κάτσε να έρθει να πάμε να βγάλουμε κανένα βίντεο με το καμαρίνι τη Βουγιουκλάκη. Να το έχουμε κοινό, να το παίξουμε κοινή σύνδεση την άλλη μέρα και το ξέχασα μετά. Μετά είδαμε στο Λιοπύρι.
0: Μετά
1: ήρθε και ο Λευτέρης Κρίκης λίγο το μερακλώσαμε.
0: Ναι, ήταν όλο μετά έχει μεράκλωμα η κατάσταση.
1: Το Λευτέρη Κρίκη στη Βουγιουκλάκη και εγώ.
0: Είναι μεγάλη απόσταση.
1: Ναι.
0: Είναι από τα φάρα στον
1: ουρανό.
0: Είναι
1: πολύ ωραία άκρα, αλλά άκρα.
0: Άκρα, ναι, είναι από τα φάρα στον ουρανό.
1: Αύριο είναι το Αγίου Παϊσίου. Καλέ. Α, είσαι προφήτησα.
0: Βλέπετε, προφήτησα. Αύριο να ανάψουμε κεράκι αύριο στον Αγίου Παϊσίου. Θα
1: ματρουγώσουμε. Εγώ έχω πάει και έχω πει να κάνω μέσα στο καλοκαίρι πάλι μια έγινα.
0: Μπράβο, οπωσδήποτε μία έγινα το καλοκαίρι. Οπωσδήποτε, πάμε και σκοτάδι.
1: Και δύο μη σου πω φέτος.
0: Πάμε και σκοτάδι.
1: Έχω να σε πάω και στον Νότο στην Πέρδικα. Συμπάθησα. Καλά. Και πιο πολύ.
0: Ετοιμαστείτε να σας πάω στο Φόκου να κλαίτε. Να κλαίτε όμως.
1: Πρέπει να μας πας εκεί.
0: Να σου πω. Να κλαίτε.
1: Να μας πας εκεί. Εκεί είσαι αφεντικό.
0: Με υπογραφή. Θα κλαίτε.
1: Είσαι η γυναίκα του αφεντικού.
0: Δεν είναι το αφεντικό.
1: Είσαι κάτι. Είσαι πόρτα.
0: Είμαι πόρτα. Είμαι πορτιέρη. Είμαι PR.
1: Μπράβο. Καλές δουλειές. Θα μας τα πεις και αναλυτικά.
0: Βεβαίως.
1: Έχει διαβάσει και το κατάλογο για μέρα.
0: Βεβαίως. Δεν είναι και σταθερός γιατί αλλάζει ανάλογα με τα προϊόντα που βρίσκεται.
1: Τώρα όσες μέρες εδώ.
0: Άμα κρατήσει.
1: Εβδομάδα.
0: Ναι, θα το λέμε. Ενημερώνω για το Φόκου. Το μενού έχει.
1: Η κουζίνα έχει ανοίξει.
0: Η κουζίνα σήμερα έχει. Πώ θα λέει φασολά. Και τσαουλιά. Λοιπόν, έχετε δει
1: έτσι
0: την.
1: Κάνουν στα ενημερωτικά, λένε και για φαγητά.
0: Ναι, καλέ.
1: Δεν έχω ακούσει, ρε παιδιά, ποτέ ενημερωτικό ραδιόφωνο. Επειδή δεν ασχολούμαι εγώ, εντάξει, δεν
0: με ακούω εγώ το πρωί, μερικές φορές. Δηλαδή, σήμερα άκουγα το πρωί, γιατί είδα ότι υπέγραψε ο Τραμπ τη συμφωνία με το Ιράν.
1: Και φανατική,
0: όχι, σταμάτησε και ο πόλεμος. Βασικά για τη βενζίνη θέλω να δω. Γιατί είδα ότι πέσανε τιμέ στα βενζινάδικα και λέω κάτι καλό έχει γίνει. Και βάζω και ακούω τον Αλέξανδρο Κλώσσα που λέει. Υπογράφηκε συμφωνία. Βάλτε βενζίνη.
1: Τώρα έγινε αυτό. Εγώ το φούλαρα προχθές ο Βλάκας.
0: Τώρα πέσανε.
1: Και έβαλε και την 98άρα. Δέσμο.
0: Α, εσύ θες να το πας ραλιά Ακρόπολης.
1: Πήγα, λέω τώρα, λέω καλοκαίρι, με έβρικα ακόμα.
0: Σε τρώει εσένα από αυτό σου. Λοιπόν, έτσι είμαστε εμείς νεολαία. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, αυτό το σποτ μιλάει στην ψυχούλα τη κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν τις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Βεβαίως, λοιπόν, καλό θέατρο, καλή παράσταση. Το αγοριού απέναντι θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Και είδες, έχω μαθεί όλο και το αυτό.
0: Σας περιμένουμε να θέσεις ποτέ τα γαϊδούρια.
1: Αύριο εδώ πανηγυράκι. Θα έχω χρόνο τον Ιούλιο, αγάπη μου, μην αγχώνεσαι.
0: Κάτι μου λέει και εμένα ότι θα έχω
1: κι εγώ. Θα έχω μπόλικο. Μπορώ να έρχομαι και νωρίτερα. Να φεύγω και αργότερα, να έρχομαι και
0: εσείς πότε κλείνετε στην καινούριου?
1: Στις 3 Ιουλίου, πιο μετά από εσάς.
0: Γιατί η μόνη που θα κλείσετε πιο μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι και στο πρωινό του Αντένα θα κλείσουν 26.
1: Ναι, μια χαρά. Θα σολάρουμε λίγο για εβδομάδα. Θα μα δουν όλοι. Καλοκαιρινό πρωινό.
0: Χαμούλης!

0: μέρα. Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι. Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
6: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
5: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
7: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λεωνίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκυ Κλοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Today 104,5.

0: σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.
1: Το ρολόι δείχνει 8:30. Και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
4: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
5: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
6: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
7: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
6: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
7: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, όσο εδώ και μη παρέχει.
8: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
7: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
9: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
10: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
11: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
12: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
13: Πάμε θάλασσα.
14: Πάμε.
13: Πάμε μουσικές.
14: Πάμε.
13: Πάμε νόστος.
14: Πάμε. Και μένουμε.
15: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
16: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
17: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
18: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
19: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
17: Νόστος.
19: Νόστος.
17: Νόστος. Let's go for it.
0: Αυτός είναι ο νέος, αγαπημένος ο σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

το σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Κάθε μέρα, όλη μέρα, μία συχνότητα. Today 104,5.
1: Μόνιμα στο βράδυ στο αυτοκίνητο και όπως παίρναμε στροφές

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
7: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
8: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
8: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
9: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
8: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 37.

0: Today 104,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
2: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
1: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
2: Otto Sender Varelis.
1: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
1: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
2: Otto Sender Varelis.
1: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
2: Otto Sender Varelis.
1: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
7: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
8: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
10: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ. και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
11: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
10: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
12: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
13: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
1: Άμα το αύριο είναι στο χέρι μου.
0: Την καλύτερη μουσική.

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: καφιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς. Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
5: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
6: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
5: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
7: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: αυτό θα επέλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Πάμε θάλασσα.
3: Πάμε.
2: Πάμε μουσικές.
3: Πάμε.
2: Πάμε νόστος.
3: Πάμε. Και μένουμε.
1: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
2: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
3: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
1: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
3: Νόστος.
1: Νόστος.
3: Νόστος. Let's go for it.
4: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-056472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ. Ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ. Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ. Βρες τα πάντα.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr. Today.

Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
6: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
5: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
7: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
8: Ώρες ζωής.
9: Ώρες φροντίδας.
8: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
9: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
8: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
9: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
9: Ποιότητα ζωής.
8: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
10: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2641091760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
4: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Τεκίλα.
8: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
8: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
10: Αυτός είναι ο νέος, αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
0: Today 104,5.